breath.

is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά και φυσικά στη συντροφιά σας θα είναι ο Δημήτρης Μελίσης και ο Αργύρης Παγαρτάνης με την εκπομπή Τα Παιδιά Παίζει, μια εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Είχαμε αγωνιστική δράση τα προηγούμενα 24 ώρα, επομένως θα έχουμε πράγματα να πούμε, οπότε μένετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, το συζητάγαμε και εκτός αέρα, αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς αξίζει και έχει σχέση και με την δική μας εκπομπή και με πολλά πράγματα που έχουν λεχθεί εδώ από το καλοκαίρι και μετά, αξίζει να το πούμε, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, όλο το αναπτυξιακό μπάσκετ έχει να κάνει και με την εκπαίδευση των νέων παιδιών και με την προσπάθειά τους έτσι να μάθουν και από αυτά που βιώνουν και από αυτά που βλέπουν. Σκεφτόμουν λοιπόν, κακώς ενδεχομένως δεν επικοινώνεις, αλλά τέλος πάντων, σκεφτόμουν τι θα έλεγε όταν έβλεπε το χθεσινό παιχνίδι της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό, όχι κάποιος φίλος της ομάδας του Πειραιά, ούτε κάποιος του Παναθηναϊκού, ούτε κάποιος που έχει σχέση με την Ευρωλίγκα, αλλά ο Βασίλης Οσκροπολίθας, ο προπονητής της Εθνικής Εφήβων, ο οποίος σταυρώθηκε, δικαίως αδίκως τέλος πάντων, μπορεί και κάποιοι να πούν δικαίως, επειδή ακριβώς η Εθνική Ομάδα των Εφήβων το καλοκαίρι, αν θυμάστε, ιτήθηκε από την Ισπανία. Δηλαδή τι κάρμα τώρα είδαμε.
1: Πραγματικά.
0: Δεν είδαμε κάρμα. Δηλαδή ιτήθηκε από την Ισπανία, ενώ είχε προηγηθεί κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, αρκετά νωρίς, και μετά στο γύρω στο ημίχρονο, με διαφορά 27 πόντων. 26? 26 νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Κάπου εκεί 26, ήταν.
0: 26-27, τώρα είναι λίγη σημασία.
1: Μπορεί και 29. Δεν...
0: Και τέλος πάντων ακούστηκαν και γράφτηκαν απίθανα πράγματα, ότι αυτά και τι και αυτό και δεν γίνεται, δεν χάνεται τέτοιο παιχνίδι και ποιες αυτό... και να του πάρουν το δίπλωμα και μα τι είναι αυτό, να πάρουμε κάποιον άλλον προπονητή ας πούμε πιο έμπειρο και τέλος πάντων είδατε ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο της Ευρωλίγκας που παίζουν όχι παιδιά 17 και 18 χρονών αλλά επαγγελματίες άνθρωποι μεγάλοι, έμπειροι που παίρνουν και ένα σκασμό λεφτά, αυτό μπορεί να μην έχει μεγάλη σημασία για δεδομένου ότι δεν παίζουν τα λεφτά, αλλά όπως και να το κάνουμε τέλος πάντων είναι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να παίζουν και να παίζουν καλά και να αποδίδουν. Όλα γίνονται λοιπόν στο μπάσκετ και αυτό το παιχνίδι ενδεχομένως μπορεί να αποτελέσει μια βάση, όχι για κάποιον άλλο λόγο, δηλαδή να πεις το έπος και όλα αυτά. Εντάξει, ακούστηκαν πολλά και πάλι και υπερβολικά κατά τη γνώμη μου, γιατί όταν γυρνάς παιχνίδι από 27 πόντους, βρέθηκες πίσω με 27 πόντους. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Και αν κάτι εμένα μου άρεσε από τις δηλώσεις του.
1: Απλά να σου πω να σε διακόψω, 29 ήταν, 48-19 στο 18ο λεπτό.
0: Μάλιστα. Ήταν 29 λοιπόν. Παρά λίγο το, ένα καλάθι περισσότερο.
1: Σχεδόν 30, ναι.
0: Ναι. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, εμένα δηλαδή αν κάτι μου άρεσε χθες από το παιχνίδι, μάλλον μετά το παιχνίδι, ήταν ότι κανείς δεν στάθηκε στο έπος της ανατροπής, τουλάχιστον από αυτούς που μίλησαν από την ομάδα, αλλά στο ότι πόσο άθλια ήταν η εμφάνιση, θα τολμήσω να την πω τη λέξη, βαριά, πόσο άθλια πάντως ήταν η εμφάνιση του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, που έφερε αυτό το μείον 27, το οποίο ανατράπηκε στη συνέχεια όταν ο Ολυμπιακός έπαιξε τέλος πάντων πολύ καλύτερα και ανάγκασε τη Βαλένθια σε λάθη, σωρία λαθών τέλος πάντων και να έχει αυτή την συμπεριφορά την αγωνιστική. Και ίσως αυτό το παιχνίδι μπορεί να είναι και ένα παράδειγμα στο ότι μην τα παρατάς ποτέ. Το παιχνίδι έχει πει ο Θοδωρής ο Παπαλουκάς στη φοβερή. Παιχνίδι μπορεί να είναι και ένα παράδειγμα στο ότι μην τα παρατάς ποτέ. Το παιχνίδι έχει πει ο Θοδωρής.

0: δεν πρέπει να τα παρατούν. Και το λέω αυτό γιατί αν σε μια επίθεση, τέλος πάντων, αν μάλλον συνεχιζόταν αυτό το, η κατρακύλα του Ολυμπιακού για ένα-δύο λεπτά ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο, δεν θα μπορούσε να το γυρίσει το παιχνίδι και από πλευράς νοοτροπίας ακόμα. Μπήκαν όμως, τώρα τι ελέγχθη στο ημίχρονο, μπορώ να φανταστώ, θέλω να σου πω μια ιστορία. Ήταν φοβερή, έπαιζε η γυναικεία ομάδα του Sporting, Ευρωλίγκα γυναικών, αρχές δεκαετίας του 90, τότε που έπαιζε σε όμιλο, τώρα δηλαδή είχε προκριθεί και σε Final Four ακόμα η ομάδα του Sporting. Προπονητής ο Μάνος ο Μανουσέλης, της, του Πρωτεαβούλας τώρα, αλλά και τότε προπονητής της γυναικής ομάδας του Sporting, αλλά και προϊστάμενός μου τότε στο Φύλαχλο, και γι' αυτό είχαμε μια άλλη σχέση, τότε, πιο στενή. Και όταν επιστρέφει από το παιχνίδι, ο Sporting έχανε στο ημίχρονο. Νομίζω ήταν από μια ομάδα του Βελγίου, την Αμούρ. Έχανε 20 πόντους σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει τώρα. Δηλαδή δεν ήταν η ομάδα τόσο καλή, η αντίπαλη. Και στο ημίχρονο κάτι έγινε στα ποδητήρια και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν τελείως αλλαγμένα τα κορίτσια του Σπόρτινγκ και το πήραν το παιχνίδι στο τέλος. Και τέλος πάντων, όταν επέστρεψε ο Μάνος ο Μανουσέλης, το ρωτήσαμε όλοι, τέλος πάντων, τι έγινε, τι τους είπες τέλος πάντων το ημίχρονο και τους μπόλιασες έτσι, ας πούμε. Λέει, δεν είπα τίποτα. Απλώς πήγα στο Βασίλη του Σακόπουλο, μακαρίτης πια, μεγάλος παράγοντας στις γυναικείας ομάδες του Sporting. Του ζήτησα να μου δώσει τα εισιτήρια της επιστροφής, γιατί επέστρεφαν αμέσως μετά η ομάδα. Και μοίρασα τα εισιτήρια, λέει, στις παίκτες. Και έλεγα, ξέρω, ο Λευτσέγκο ήταν τότε μια Ρωσίδα. Και πέρα, πάρτο. Ξέρω, ο Λαναρά, πώς λεγόταν, η Άννη Κωνσταντινίδου, ξέρω. Και αυτά νομίζω ότι η Άννη μπορεί να το θυμάται, γιατί ήταν χαρακτηριστική η φράση. Του έδωσε σε όλους, λέει, τα εισιτήρια της επιστροφής και λέει, πάμε να φύγουμε, λέει, παιδιά. Τι να κάνουμε, λέει, εδώ πέρα. Έτσι όπως παίζεται. Και μετά, λέει, τα μάζεψα, δεν είπα τίποτα από άποψη.
1: αγωνιστικό,
0: ναι. Τι θα κάνουμε, ας πούμε, και αυτά. Εντάξει. Και γυρίσαν το παιχνίδι. Ήταν δηλαδή.
1: Εξεντυπωσιακό αυτό. Ναι, είναι, ναι, είναι από αυτά που εγώ έχω ακούσει πρώτη φορά πάντως.
0: Ναι, ομολόγω. Ναι. Γι' αυτό θέλω να το πω, γιατί εντάξει, ο Μάνος είναι φοβερός ψυχολόγος, εκτός από πολύ καλός προπονητής, πολύ καταρτισμένος προπονητής και με επιτυχίες και με διεθνή καριέρα. Και άνθρωπος, τέλος πάντων, που εμένα προφανώς μου έμαθε να κρατάω και το μολύβι αυτά τα τόσα χρόνια της δημοσιογραφίας, οπότε υπάρχει άλλη σχέση μεταξύ μας, για τον εκτιμώ βαθύτατα και αφάνταστα, αλλά είναι μια ιστορία που σίγουρα τη λέω κάθε φορά που βλέπω τέτοιες ανατροπές, και ειδικά μετά το ημίχρονο, όταν γίνονται πράγματα τα οποία αξίζει τον κόπο να υπάρχει μια κρυφή κάμερα εκεί.
1: Για να δεις τι έχει υποθεί.
0: Με μπιπ τώρα, χωρίς μπιπ και τέτοια, γιατί φαντάζομαι με μπαρτζόκα τώρα στο ημίχρονο πρέπει να ελέγχθησαν πολλά. Τα οποία μπορεί να μην μάθουμε και ποτέ, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι όντως μια τεράστια ανατροπή του Ολυμπιακού. Εγώ θα σταθώ στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί είναι και αυτό που συζητήσαμε κιόλας εκτός αέρα, σχετικά με τα παιδιά και όλο αυτό. Γενικότερα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για οποιονδήποτε παίχτη, είτε επαγγελματία είτε μικρότερος ηλικία, να κερδίζει 29 πόντους 28 και να βλέπει ξαφνικά τη διαφορά να ροκανίζεται και να υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, γιατί αν το να ροκανίζεται στο τελευταίο δίλεπτο του μάτς,
0: δεν
1: υπάρχει κάποια
0: σημασία.
1: Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Για οποιονδήποτε αθλητή, ακόμη και ο κορυφαίος στον πλανήτη να είναι, είναι δύσκολο να το βλέπει, γιατί καταλαβαίνει, και πολύ πιο εύκολα από εμάς που είμαστε ουδέτεροι, καταλαβαίνει ότι κάτι αλλάζει αγωνιστικά. Το να γυρίσει μια ομάδα και να ροκανίζει διαφορά από τους 26 και να το πηγαίνει στους 15, 14, 12, 11, 10, σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει αγωνιστικά. Νομίζω αυτό είναι πασιφανές. Αυτό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν πρόκειται για παιδιά και για εφήβους. Γιατί είναι ακόμη σε πολύ μικρή ηλικία, δεν γνωρίζουν κατάλληλα το πώς να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Τα περισσότερα από τα παιδιά τα οποία πήγαν στην τελική φάση, στέκομαι στα δικά μας, γιατί αυτά είναι που έγινε δυστυχώς αυτή η αρνητική ανατροπή, παίζουν στους μεγάλους συλλόγους, επομένως είναι πολύ πιο εύκολο να διατηρήσουν διαφορές. Π.χ. Ειδικά, ας πούμε, παιδιά του Προμηθέα, για παράδειγμα, στο τοπικό τους πρωτάθλημα, κερδίζουν 26 πόντους και όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά μπορεί να πάει και 35.

0: Επομένως, ξέρεις, έχουν μπει στη διαδικασία το ότι αν κερδίζουμε 26, ξέρεις, κουτσά στραβά το κρατάμε, ρε παιδί μου. Είναι πολύ πιο εύκολο. Επομένως, όταν πηγαίνω σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα και του συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιο δύσκολο να το διαχειριστούν. Mm-hmm. Προφανώς εκεί χρειάζεται και από το τεχνικό επιτελείο, είτε του Ολυμπιακού, όπως ήταν χθες, τη Βαλένθια, όπως ήταν χθες, είτε τη εθνική μα ομάδα, να του βοηθήσει, αλλά δεν είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα το πει ο προπονητής, θα μπορέσει ο παίχτης αμέσως να το καταφέρει, αυτό που θα του πει δηλαδή να ηρεμήσει και όλα αυτά. Και νομίζω ότι φαινόταν και στις κινήσεις της Βαλένθια χθες, ότι μόλις γίναγε διαφορά, άρχισαν κάτι επιθέσεις οι οποίες δεν ήταν Βαλένθια του πρώτου ημιχρόνου με τίποτα. Ήταν ίσως μια Βαλένθια τελείως διαφορετική από αυτή που θέλει να παρουσιάσει ο Τσάβι Άλμπερτ και γενικότερα οι παίχτες της φέτος, και νομίζω πως αυτό ήταν δείγμα του άγχους, γιατί και ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει όλο αυτό. Δηλαδή το να γυρνάει παιχνίδια από τα οποία φαίνονται χαμένα, και ο αντίπαλος το έχει καταλάβει αυτό. Δηλαδή ξέρει ότι έχει απέναντί του μια ομάδα η οποία δεν παρατάει παιχνίδι. Και όταν γυρνάει το παιχνίδι σιγά σιγά, καταλαβαίνει ότι εδώ είμαστε πολύ δύσκολα. Εγώ σε αυτό θέλω να σταθώ, στην ψυχολογία του παίχτη, γιατί όταν γίνεται σε επαγγελματίες παίχτες αυτό, καταλαβαίνουμε ότι είναι 10 φορές ίσως και περισσότερο παραπάνω στους νεαρότερους παίχτες, όπως είναι οι έφηβοι, και ακόμη περισσότερο σε παιδες, αν συνέβη κάτι τέτοιο σε οποιαδήποτε άλλη εθνική ή σύλλογο παιδικού. Επομένως, είναι μια κατάσταση στην οποία δεν πρέπει. Νομίζω ότι πρέπει θα έπρεπε να κρατήσουμε απόσταση, από την κριτική, την πολύ ψηλή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλα τα παιχνίδια κερδίζονται και όλα χάνονται. Δηλαδή, ακόμη και με τον τρόπο που παίζεται και την ταχύτητα που παίζεται το σύγχρονο μπάσκετ πλέον, σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο να χάσεις παιχνίδι από το σύν 26 το 2008, ας πούμε, ή το 2005. Το 2026 όμως. Είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί πλέον η ρυθμή είναι τελείως διαφορετική. Όλοι τρέχουν. Δεν υπάρχει, νομίζω, παίχτης που να μην τρέχει την σύγχρονη εποχή, και ειδικά στο ψηλότερο επίπεδο. Επομένως, και όλοι σουτάρουν, που είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί αυτή η ανατροπή να ήρθε με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο, αλλά νομίζω πως πρέπει να σταθούμε στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί βλέπουμε ότι ακόμη και αθλητές επαγγελματίες με εκατομμύρια στην τράπεζα, εκατομμύρια με πολύ μεγάλα συμβόλαια που θεωρούνται από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, όπως θα δώσω ένα παράδειγμα, το Σόρτς, ας πούμε, που ήταν και πολύ καλός στο μεγαλύτερο μέρος του κομματιού του παιχνιδιού χθες. Ακόμη και αυτοί οι παίχτες μπορούν να χάσουν την ψυχολογία τους και τη λογική τους, το μυαλό τους σε τέτοιες καταστάσεις, και όταν βλέπουν τον αντίπαλο να χάνουν λίγο και τον αγωνιστικό σου προσανατολισμό. Αυτό έγινε, νομίζω, στη Βαλένθια χθες, και είναι ακόμη περισσότερο και πιο εύκολο να γίνει στο εφηβικό. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Ναι, νομίζω ότι πραγματικά είναι έτσι, γιατί όταν έχεις να διαχειριστείς μια μεγάλη διαφορά, πλέον όταν είσαι και πιο μικρό στην ηλικία και δεν σου έχει συμβεί κιόλας αυτό το πράγμα, είναι μια ψυχολογία, τέλος πάντων, που μπορεί να σε οθήσει κιόλας να θεωρήσει ότι το παιχνίδι έληξε. Αυτό είναι κάτι, τέλος πάντων, που το κάνουν και μεγαλύτερες ομάδες σε ηλικία. Μπορεί να πέρασε και από το μυαλό των παικτών της Βαλένθια αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε αντίστοιχα στα δικά τους αποδυτήρια. Είναι εξίσου ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να τους είπε ο προπονητής. Αν τους χτύπησε κανένα καμπανάκι ότι, παιδιά, μπείτε συνέχεια, συνεχίστε το ίδιο, γιατί δεν τελείωσε κάτι, ή ότι μπράβο, ότι κάνει ωραία που παίζουμε και αυτά και τέτοια. Γιατί έχει σημασία τι λέγεται και από εδώ και από εκεί. Και επειδή ακριβώς πολλή κουβέντα γίνεται για τον Ολυμπιακό, οφείλουμε να πούμε ότι και το άλλο χθεσινό βραδινό παιχνίδι, και αυτό έχει τη σημασία του να δούμε, ειδικά σε αυτούς που λένε ότι ο προπονητής, μάλλον ο παίκτης κάνει τον προπονητή και όχι ο προπονητής τον παίκτη. Βλέπουμε, ας βλέπαμε τέλος πάντων ένα παιχνίδι. Δεν έχει σημασία το σκορ, ότι ο Παναθηναϊκός έχασε πέρσι στο Βελιγράδι από την Παρτίζαν, όσο η γλώσσα του σώματος ίδιων παικτών, όχι, δεν συζητάμε για κάποιον που ήρθε τώρα, αλλά παικτών που ήταν και πέρσι στην ομάδα. Πώς έπαιξαν πέρσι, πώς έπαιξαν φέτος, γιατί έπαιξαν πέρσι έτσι και έπαιξαν πέρσι φέτος έτσι, τι έγινε. Μάθανε μπάσκετ φέτος και πέρσι δεν το ξέρανε.
0: Δεν ήξερα, ναι.
1: Τους ή τους είπε ο Μπράντοβιτς, ότι σε κανένα μαγικό ζωμό, τέλος πάντων. ή τους είπε κανένα μυστικό ωραίο, ας πούμε, ότι έτσι σουτάρουνε. Γι' αυτό λέμε ότι ακριβώς το μπάσκετ είναι τόσο πολύπλοκο, γι' αυτό είναι και τόσο ωραίο. Δεν μπορείς να δεις μονοδιάστατα κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα παιχνίδι. Ένας από τους βασικότερους είναι ο προπονητής. Και ο προπονητής δεν συζητάμε μόνο για τις παρεμβάσεις του στην ώρα του αγώνα, το κουουτσάρισμα τέλος πάντων και αυτά, αλλά ούτε καν για την προπόνηση αυτή καθ' αυτή, δηλαδή τι τους μαθαίνει να κάνουν για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όσο το τι τους λέει και το πώς φτιάχνει την ομάδα γενικά και από την αρχή της προετοιμασίας, από το καλοκαίρι, από τις συζητήσεις που κάνει με τους παίκτες για να τους πείσει να πιστέψουν στο project και να γίνουν μέλη του, και για το πώς τους διαχειρίζεται φυσικά. Έτσι, γιατί αν κάτι αξίζει από το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι ότι εκτός από την νίκη φυσικά και τους 55 πόντους που εντάξει, πλέον για την άμυνα του Παναθηναϊκού είναι γνωστό το ότι πώς εκμηδενίζει τέλος πάντων τον
0: αντίπαλο. Αλλά οι 55 είναι κάτι
1: 55
0: ακραίο,
1: είναι,
0: ναι,
1: πολύ χοντρό βέβαια για να το πιστέψει κανείς, δεδομένου ότι πέρσι 55 το είχε στο ημίχρονο.
0: Στο ημίχρονο, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά και εκτός αυτού είναι και ζήτημα το ότι χθες όχι μόνο έπαιξαν αλλά και σκόραραν και οι 12 παίκτες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ένα παιχνίδι βέβαια που πήγε στους 20 πόντους αλλά δεν ξεκίνησε καλά. Δηλαδή δεν πήρε ο Παναθηναϊκός καμιά διαφορά από την αρχή 20 πόντων και είπε μετά να κάνουμε διαχείριση και αυτά. Ο Παναθηναϊκός το γύρισε το παιχνίδι, ενώ στην αρχή έχανε και μάλιστα συζητούσαμε έτσι με την παρέα που ήμασταν χθες και βλέπαμε τα παιχνίδια ότι, και θα το πω, τι θα γινόταν τώρα αν ήταν ο Ταμάν στο πάγκο του Παναθηναϊκού και του ξέφευγε η Παρτίζαν, όπως του ξέφυγε στα πρώτα λεπτά. Θα μπορούσε να το γυρίσει και μάλιστα σε τέτοια ταχύτητα να το μαζέψει και να πάρει πάρει διαφορά, να ηρεμήσει την κατάσταση και στο γήπεδο και να βάλει προβληματισμό στον αντίπαλο. Γιατί το μπάσκετ είναι και ζήτημα ποιος θα σουτάρει, ποιος θα σπρώξει, ποιος θα πάρει το rebound. Κυρίως όμως είναι ζήτημα το μυαλού και διαχείρισης που κάνει το μυαλό στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα η εμφάνιση του Παναθηναϊκού χθες ήταν πάρα πολύ καλή. Στην άμυνα, εντάξει, νομίζω ότι το βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια. Αυτό που λες για τον Αταμάν έχει μια πολύ μεγάλη βάση και νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται κυρίως αυτό που είπες νωρίτερα, ότι βλέπουμε τη γλώσσα του σώματος αρκετών παιχτών από πέρυσι, το πόσο διαφορετική είναι φέτος. Και μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα, θα μπορούσαμε να την πούμε, γιατί λείπουν δύο παίχτες οι οποίοι ήταν από τα προηγούμενα χρόνια, όπως ο Σλούκας και ο Ναν, και ουσιαστικά ο κορμός ο οποίος παίζει τώρα είναι καινούριος. Παίζει ο Φρανσίσκο, παίζει ο Μπάντιο, παίζει ο Μπόγκα, παίζει ο Ματζούκας, ο οποίος ναι, μεν ήταν και στο παρελθόν στο Παναθηναϊκό, αλλά είναι καινούριος. Και ο Μωραΐτης, ο οποίος επέστρεψε ουσιαστικά μετά από μια θητεία του στον Ηρακλή πέρυσι. Είναι καινούργια ομάδα και το γεγονός ότι έχει καταφέρει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και με τόσα προβλήματα ο Ζέλκο Μπράντοβιτς να περάσει όλη αυτή την φιλοσοφία στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να το δούμε από τον Εργκίν Αταμάν σε τέτοιο βαθμό. Το είδαμε στην πρώτη του χρονιά, γιατί ήταν νομίζω και τελείως διαφορετικές οι συνθήκες όσον αφορά το πού βρισκόταν ο Παναθηναϊκός πριν και πού βρέθηκε ξαφνικά εκείνη τη σεζόν. Είναι και αυτό που λέμε σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν τον περιμένει στον αντίπαλο. Δηλαδή, νομίζω δεν περίμεναν πολύ τον Παναθηναϊκό. Παρότι είχε κάνει μια πολύ καλή επένδυση, τότε δεν περίμεναν πολύ τον Παναθηναϊκό ότι θα πάει και θα σηκώσει το ευρωπαϊκό. Τον ήξερα ότι θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστής, αλλά ήξεραν επίσης ότι θα θέλει και χρόνο. Αλλά τα επόμενα δύο χρόνια νομίζω ότι ήταν και μια τελείως διαφορετική κατάσταση από την πρώτη χρονιά του Εργκίν Αταμάν. Φέτος είναι κάτι τελείως διαφορετικό και νομίζω πως εδώ έρχεται και το πολύ σημαντικό κομμάτι του πόσο διαφορετικός είναι ο κάθε προπονητής. Δηλαδή είναι μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία αυτή του Ζέλκο Μπράντοβιτς και μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία αυτή του Εργκίν Αταμάν. Δεν θα πρέπει να συγκρίνονται οι δύο προπονητές, γιατί το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, το έχουμε διαβάσει γενικότερα μια σύγκριση μετά από κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Νομίζω πως δεν πρέπει να συγκρίνονται, γιατί είναι τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες, όπως θα βάλω και τον Γιώργο Μπαρτζόκα φυσικά, που είναι ουσιαστικά το αντίπαλο δέος του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι τελείως διαφορετικές οι φιλοσοφίες των προπονητών και νομίζω ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι διαφορετικό. Ούτε σύγκριση, ούτε τίποτα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι αυτό που βλέπουμε. Ο Εργίνα Ταμάν είναι αυτό που είδαμε την πρώτη χρονιά. Μπορεί να πάρει μια ομάδα και να την κάνει κατευθείαν, ας πούμε, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα διεκδικήτρια και να παίζει όπως γενικότερα τη φιλοσοφία που βλέπαμε στο παρκέ τα προηγούμενα τρία χρόνια.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Τα παιδεία παίζει, εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ, στο αναπτυξιακό κομμάτι, και βεβαίως είναι αφορμή αυτές οι εκπομπές και γενικά η προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε όλη την Ελλάδα και να μάθουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται και στις μικρές ηλικίες, αλλά γενικότερα στο μπάσκετ, με έμφαση βεβαίως στο πώς δουλεύουν τα παιδιά σε κάθε περιοχή, σε κάθε πόλη. Αυτό θα κάνουμε και τώρα, και μάλιστα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την πόλη, αν και ο σύλλογος στον οποίο απασχολείται τώρα δεν είναι αυτό που λέμε κατά κάποιο τρόπο έτσι ιστορικός, με πολλά χρόνια παρουσίας, και έχουμε όμως τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ηλία Μπαλή, ο οποίος είναι προπονητής, όπως είπαμε, πολλά χρόνια και στις ομάδες και της Τρίπολης, οπότε έχει βαθιά γνώση του τι γίνεται εκεί στην περιοχή. Θα μας μιλήσει όμως τώρα και θα μας παρουσιάσει, εκτός των άλλων, και τον ΓΑΟΤ, τον Γυμναστικό και Αθλητικό Όμιλο Τρίπολης, στον οποίο είναι τώρα προπονητής. Καλά τα λέω, καλησπέρα, ή έχω κάνει κάποιο κάποιο κακό?
1: Κυρίως ένας ο Κούγιας Βασίλης, ένα παιδί νέο. Εγώ υποστηρικτικά μπορούμε να το βοηθάμε. Είμαστε ένα νέο σύστατο σωματείο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας μέσω του μπάσκετ.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην Τρίπολη, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και παλιότερα ομάδες, ξεχνάμε τον Αρκαδικό τέλος πάντων, που έφτασε και στην Α1 και αυτά και έπαιξε, και τέλος πάντων υπάρχει μαγιά. Δεν έχει αναδειχτεί κάποιος σύλλογος έτσι που λέμε ο ιστορικός από παλιά, ή να έχει μείνει. Τι συμβαίνει?
1: Υπάρχει τέτοιο, ο Αρκαδικός έκανε μια μεγάλη πορεία. Έφτασε μέχρι Α1. Ήταν το ιστορικότερο σωματείο στην περιοχή. Προσπαθούν, έχουν το δικό τους πρόγραμμα, έχουν παιδιά, έχουν προπονητές και προσπαθούν, αλλά το κακό που υπάρχει στις επαρχιακές ομάδες είναι ότι όταν τα παιδιά φτάνουν στην ηλικία να μπορέσουν να αποδώσουν, συνήθως φεύγουν από την Τρίπολη είτε σαν φοιτητές είτε για δουλειές, και ξαναρχίζεις πάλι από το μηδέν.
0: Είναι κάτι το οποίο το έχει όλη η ελληνική περιφέρεια και το ακούμε σχεδόν σε κάθε πόλη που έτσι ταξιδεύουμε και εμείς έτσι τηλεφωνικά.
1: Είναι γεγονός, δεν είναι? Και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί υπήρχαν παιδιά, γιατί στην εποχή αυτή ήταν μοναχά μια ομάδα αντρική στην Τρίπολη, ο Αρκαδικός, και υπήρχαν παιδιά που δεν χώραγαν ή δεν προλάβαιναν για να πάνε σε μία μόνο ομάδα, και αυτό δημιουργήσαμε κι εμείς για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιο κενό, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε παιδιά να αναδειχτούν μέσα από αγωνιστικές υποχρεώσεις και να ξεφύγουν από όλα τα άλλα τα κακά της καινούργιας κοινωνίας.
0: Και να μην χαθούν έτσι από τον μπάσκετ, έτσι, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Γιατί αν δεν υπάρχει άλλη ομάδα έτσι να τους απορροφήσει, προφανώς όταν περνάς και σε επίπεδο αντρικό.
1: Ότι πρέπει να υπάρχει και δεύτερη και τρίτη σε κάθε περιοχή, γιατί σε κάποια φάση που τα παιδιά που έχουν να έχουν αγωνιστική δραστηριότητα, αυτά που είναι πιο μέτρια απογοητεύονται και σταματάνε. Αυτό γενικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον μπάσκετ δεν το θέλουν, γιατί πρέπει να δούμε και το κοινωνικό κομμάτι όσον αφορά στο παιχνίδι του μπάσκετ. Να εντάσσονται, να συνεργάζονται.
0: Σε αυτό μου βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο, γιατί το μπάσκετ δεν είναι το μόνο να σουτάρεις, να πασάρεις. Είναι πολλά πράγματα, μαθαίνεις.
1: Συμφωνώ, είναι κοινωνικοποίηση πλήρης. Να είμαστε σε ένα υγιές περιβάλλον, νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι αποκτούν πολλά εφόδια για τη μετέπειτα, για τη ζωή τους.
0: και μαθαίνεις και πολλά πράγματα που μπορεί κατά ανάγκη να μην είναι όλα ευχάριστα. Δηλαδή, μαθαίνεις και την αδικία, μαθαίνεις και το να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που μπορεί να μην,
1: που είναι δύσκολοι,
0: να μην τους γουστάρεις, ας πούμε, και σαν χαρακτήρες, ας πούμε, και όλα αυτά, αλλά να πρέπει να παίξεις.
1: Είναι μια μικρογραφία της έτσι, ζωής, όπως θα συναντήσεις μετά στη ζωή σου.
0: Επίσης, και κάτι άλλο που με βρίσκει σύμφωνο, είναι ότι αυτό που έχει ακουστεί πολλά και στα τελευταία χρόνια και σε πολλές πόλεις, ότι μια πόλη, μια ομάδα, δεν είναι σωστό, με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία, έτσι ώστε κάποια στιγμή, τέλος πάντων, οι ομάδες, μια ομάδα, τέλος πάντων, από κάθε πόλη να είναι δυνατή, αλλά δεν μπορεί να εκμηδενίζει τις άλλες.
1: Ναι, ακριβώς. Χρειάζεται κάποιος μπορεί να τραβήξει έναν οδικό δρόμο, αλλά χρειάζεται μια συσπήρωση πίσω από αυτό, να μπορέσουν να υπάρχουν και τα πιο δεύτερα παιδιά ή κάποιο παιδί που μπορεί να έχει αδικηθεί εντός εισαγωγικών και να μπορείς να δείξει κάτι παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν τέτοια. Είναι καλό, τα μονοπόλια δεν είναι καλό, με λίγα λόγια.
0: Σωστό, όπως το λέτε.
1: Αλλά είναι σημαντικό και αυτό που είπατε, ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπνοια, μια συνεργασία για να μπορέσει κάθε περιοχή να μπορέσει να αναπτυχθεί.
0: Πείτε μας λίγα λόγια έτσι για το σύλλογο. Μας είπατε για την ανάγκη της δραστηριοποίησης του, αλλά πείτε μας έτσι λίγα λόγια για το πώς προέκυψε.
1: Είμαστε, όπως είπαμε, ένα νεοσύστατο σωματείο. Έχουμε ξεκινήσει και με μικρά παιδιά.
0: Ακαδημίες, ας πούμε.
1: Ναι. Ακαδημίες, ναι. Συμμετέχουμε σε αρκετά πρωταθλήματα. Δηλαδή μίνι, παμπέδες, rising star, παιδικό, εφηβικό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν κάποιες δυνατότητες και εξελίσσονται. Πολλά από αυτά θα συμμετέχουν και στην αντρική ομάδα, που έχουμε και αντρική ομάδα. Και πιστεύω ότι παίζοντας εξελίσσονται οι παίχτες και μακάρι να προοδεύσουν στη ζωή τους και αν φύγουν από την Τρίπολη να πάνε κάπου και να συνεχίσουν και εκεί το άθλημα αυτό που αγαπάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό γιατί, όπως είπαμε, ναι, δεν αξίζει μόνο να ασχολείσαι με τα ταλέντα, με τα μεγάλα ταλέντα που θα παίξουν η Α1 ή η Εθνική. Το μπάσκετ είναι ένας κόσμος που αποτελείται από χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό θέλουμε εμείς.
1: Ναι. Θεωρώ ότι τη χαρά που προσφέρεις στους νεαρούς, είτε είναι ταλέντα είτε μέτρη παίχτες, τη χαρά που παίρνουν μέσα από την αγωνιστική δράση, από τη συμμετοχή, από τη συνεργασία που μπορούν να έχουν μεταξύ τους, είναι πολύπλευρη. Και εμείς, για μας είναι ίσως και το πιο σημαντικό αυτό.
0: Πέραν των άλλων, είναι και μία διέξοδος, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στα παιδιά αυτά που...
1: Βλέπετε την κοινωνία πως εξελίσσεται η νέα κοινωνία.
0: Ναι,
1: απομονώνονται τα παιδιά με τα τάμπλετ, με τα κομπιούτερ, με τα... Δεν υπάρχει η αλάνα όπως υπήρχε παλιά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό προσπαθούμε εμείς εντός εισαγωγικών να προσφέρουμε, δηλαδή την παρέα, τη συμμετοχή, ο ένας με τον άλλον μαζί, όχι απομονωμένα μέσω μιας οθόνης.
0: Σωστά. Οι προπονήσεις γίνονται σε κλειστό γυμναστήριο ή και σε ανοιχτούς χώρους?
1: Γίνονται και στο ΔΑΚ Τρίπολης, το τέτοιο, και εμείς κάνουμε και στο κλειστό του πρώτου γυμνασίου. Είναι τέτοιοι. Εμείς γενικά έχουμε θέματα με τις υποδομές εδώ πέρα. Είναι μόνο ένα κλειστό γυμναστήριο. Υπάρχουν πολλές ομάδες και αντρικές και γυναικές και βόλεϊ. Στίβος κάποιες φορές θέλει να κάνει μέσα που βρέχει.
0: Και γενικά υπάρχουν και τέτοια τώρα.
1: Προβλήματα με τις ώρες. Δημιουργούνται καταστάσεις, ειδικά όταν είναι να βγει το πρόγραμμα. Θέλω κι εγώ και δεν μπορώ και έτσι. Και η λύση μεγάλη είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας χώρος ακόμα κλειστός. Κάτι ακούγεται ότι προσπαθούν να φτιάξουν ένα γήπεδο ακόμα. Αυτό ίσως λύσει κάποια θέματα όσον αφορά το προπονητικό στάδιο, γιατί όλες οι ομάδες προσπαθούν να βρουν λύσεις και μέσα σε, σε σχολικές
0: αίθουσες. Ναι, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ζήτημα είναι, επειδή και αυτό το θέμα το ακούμε από όλη την Ελλάδα δυστυχώς.
1: Ναι, είναι γεγονός.
0: Δεν περισσεύουν οι χώροι.
1: Εμείς έχουμε ένα κλειστό μόνο, δηλαδή, mm-hmm. το οποίο και φτιάχτηκε καλά τότε με την άνοδο του Αρκαδικού στην
0: Σωστά.
1: Α1. Mm-hmm. Έγινε κουκλάκι. Αλλά θέλει συντήρηση, θέλει τέτοιο και δεν φτάνει. Αυτό είναι.
0: Και αν μου επιτρέπετε, θέλει να το χρησιμοποιούν και αυτοί που μπορούν να στεγαστούν μέσα σε αυτό και όχι ναι, κάποιοι ναι. Που μάλλον θα μπορούσαν να κάνουν και την προπόνησή τους και τους αγώνες τους σε κάποιους χώρους που είναι διαφορετικοί και θα μπορούσαν να τους στεγάσουν χωρίς να είναι ναι. τόσο μεγάλοι, τέλος πάντων, να έχουν αυτό τον ειδικό εξοπλισμό που χρειάζεται, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το χάντμπολ ενδεχομένως, δηλαδή, γιατί και στο χάντμπολ είναι έτσι, η περιοχή γενικά, δηλαδή, εκεί με το Διομήδη, που είναι στο Άργος είναι πιο ψηλά, βέβαια, αλλά τέλος πάντων είναι τουλάχιστον αυτά τα κλειστά γυμναστήρια να χρησιμοποιούνται από ομάδες τέτοιες. Μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ας πούμε, και όχι γυμναστική, ενόργανη, ρυθμική, ξέρω και τέτοια που όλα τα αθλήματα τα αγαπάμε, αλλά μπορεί και οι αγώνες να γίνουν σε έναν άλλο χώρο, μεγάλο, το οποίο να μην έχει μπασκέτες όμως.
1: Εδώ στην Τρίπολη θα το έχετε ξανακούσει, ίσως. Υπάρχει θέμα, ας πούμε, με ένα δεύτερο κλειστό, πιστεύω θα γεννηθούν πολλά προβλήματα όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι των παιδιών.
0: Μακάρι, μακάρι. Και επειδή θέλω να επικαλεστώ εδώ την εμπειρία σας και έτσι να κλείσουμε την κουβέντα μας, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα πολλά χρόνια τώρα, τα τελευταία ειδικά, για το αν υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα, αν υπάρχει η πρώτη ύλη, τέλος πάντων, για να δουλέψουν οι προπονητές και να βγάλουν μεγάλα ταλέντα για το μέλλον. Εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα, που διαχειρίζεστε και πολλά παιδιά και έχετε και εμπειρία από παλιότερα?
1: Εγώ βλέπω στην περιοχή μας γενικότερα εδώ πέρα υπάρχουν παιδιά. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά τώρα ίσως να μην έχουν την υπομονή, ότι για να φτάσεις στο υψηλό επίπεδο να παίξεις θέλει θυσίες, θέλει περισσότερη προπόνηση, θέλει πειθαρχία στον εαυτό σου, θέλει πράγματα, κάποιες στερήσεις. Mm-hmm. Τα παιδιά θεωρώ ότι δύσκολα
0: το αποφασίζουν τώρα.
1: Φτάνει σε αυτό το τέτοιο να κάνει κάποιες στερήσεις παραπάνω για να μπορέσει να φτάσει. Γενικά ταλέντο υπάρχει. Εγώ σου βλέπω την περιοχή μας. Αλλά δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Το ταλέντο πρέπει να συνεπικουρείται με τη δουλειά, με την πειθαρχία, με την ταπεινότητα. Ναι. Και να περιμένεις την ευστηρία σου, με την υπομονή. Mm-hmm. Για να μπορέσεις να φτάσεις. Γενικά υπάρχουν. Το θέμα είναι πρέπει να περάσεις και στο μυαλό των νεαρών ότι δεν είναι όλα εύκολα, όλα θέλουν και το χρόνο τους και τη δουλειά τους και τις στερήσεις τους για να μπορέσεις να φτάσεις στο ψηλό επίπεδο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γενικά στην εποχή μας συνήθως οι πιο νέοι τα θεωρούν κάποια δεδομένα ή κάποια εύκολα.
0: Mm-hmm. Ή και βιαστικά ακόμα. Έτσι,
1: ναι, δηλαδή, νομίζω, ναι.
0: Βιάζονται πολύ.
1: Ναι. Mm-hmm. Θέλει υπομονή.
0: Έτσι. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να καλά. Μπράβο
0: καλή,
1: σας
0: καλή δύναμη,
1: που
0: εύχομαι.
1: Και στην επαρχία.
0: Άλλη μόνο. Είναι και η υφή της εκπομπής τέτοια. Δηλαδή, γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
1: Και νομίζω ότι και αυτό είναι και στο μυαλό, πιστεύω, ότι των διοικούντων της ΕΟΚ, ότι καλό είναι για τις μικρές τέτοιες να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για να μπορέσει να τους στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο για να αναδειχτούν νέοι άνθρωποι και νέα παιδιά στο μπάσκετ και στην περιοχή και στην Ελλάδα. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Πραγματικά. Μα αυτό κάνουμε και εμείς με αυτό.
1: Όχι, είναι γεγονός αυτό και μπράβο σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Έτσι λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 2 και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας αφήσουμε στο άμεσο replay που θα τα πει πολύ πιο αναλυτικά και τα χθεσινά, γιατί δεν είχαμε μόνο βέβαια Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, είχαμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, που δυστυχώς...
1: Ναι. Του Κολοσσού είχαμε 5 στα 5 4 στα 5 γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε και το Περιστέρι 5 στα 6 είχαμε 5 στα 6 και έζησε και το Περιστέρι μεγάλο διπλό στην Ιταλία.
0: Ναι, σωστά, με τη Βαρέζε, την
1: πολύ, του Γιάννη Καστρίτη,
0: πολύ ιστορική ομάδα. Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι ο Γιάρα μας παίζει στη Λετκαμπέλης.
1: Ναι, ναι. Εγώ το είχα δει, το είχα δει πρόσφατα.
0: Είχατε εντύπωση γιατί... ότι είναι πιο μεγαλύτερο διαμετρήματος παίκτης. Θα μπορούσε να βρει ένα συμβόλαιο σε πιο...
1: Είχε πάει νομίζω πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, Τσεντεβίτα.
0: Ναι.
1: Και μετακινήθηκε φέτος Λετκαμπέλης. Εντάξει, προφανώς, ναι, δεν ξέρω, μάλλον δεν τον πολύ εμπιστεύονται τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ίσως, εντάξει, είναι και ο χαρακτήρας του λίγο.
1: Ναι, είναι λίγο και αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε και σήμερα παιχνίδια ελληνικών ομάδων, έχουμε και γυναικών, γιατί ξεκινάνε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των γυναικών, μην το ξεχνάμε, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Αθηναϊκό και Παναθλητικό να μπαίνουν σήμερα στο κόλπο. Αύριο είναι ο Πανσεραϊκός και... νομίζω είναι το μόνο ελληνικό παιχνίδι που θα έχουμε την αυριανή ημέρα. Σήμερα επίσης έχουμε Προμηθέα, επίσης έχουμε τον Ηρακλή που είναι η έτερη ομάδα του FIBA Europe. Κάποιοι ΑΕΚ δεν παίζει γιατί είναι αυτό το κλασικό του BCL που κάποιες φορές θα παίζουν οι 4 πρώτοι όμιλοι και την επόμενη εβδομάδα
0: οι άλλοι 4.
1: Είναι μια γενικά περίεργη κατάσταση. Επομένως είναι και ο Άρης φυσικά σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Ντερτόνα εντός έδρας. Γενικότερα έχει πολύ πράγμα. Όταν έχει διαβολοβδομάδα, ειδικά το πράγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως θα έχουν πολλά να πούνε και ο Μιχάλης Γκιουλένογλου με την Αθηνά Πατρινού που ακολουθούν εδώ πέρα. Με καλεσμένους φυσικά που πάντα βάζουν τη δικιά τους ξεχωριστή πινελιά. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Οπότε μόνο να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στην ακρόαση σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, 6 λεπτά μετά τις 2 και είμαστε εδώ στο EOK Web Radio, ο Μιχάλης Γκουλέραγλου και Αθηνά Πατρινού για τις επόμενες 2 ώρες στο αθλητικό μαγαζίνο, στο μπασκετικό θα τολμήσω να πω, μαγαζίνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. EOK Web Radio, papakimbasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν θέλω να παραλείψουμε όμως και τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβγενίδης, στο Δημήτρη Δημό που βρίσκεται πίσω απ' όλα. Μιχάλη.
1: Τίποτα, εδώ δεν βρέχει τουλάχιστον. Μέσα από είμαστε στο σλίδι δεν βρέχει. Δεν βρέχει, όχι, λέω, δεν βρέχει, δεν βρέχει. Έξω βρέχει όλη την ώρα. Ωραία είναι, εμένα μου αρέσει.
0: Θα σου πω απλά ότι από την ώρα που ξύπνησα είμαι σε περιοχές που όπου πάω βρέχει. Δεν έχω σταματήσει να μην βλέπω βροχή.
1: Είναι ο καιρός, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι ωραίος καιρός, αλλά είναι ωραίος καιρός να μείνεις έξω.
0: Να είσαι σπίτι.
1: Ναι, ακριβώς, να είσαι σπίτι.
0: Λίγο δύσκολο αυτό.
1: Είσαι κανένα καφέ, τίποτα με φίλους, ξέρω εγώ, ή και μόνο σου.
0: Εγώ θα σου πάω αλλού σε καφετέρια και δίπλα στη θάλασσα και να βρέχει.
1: Και να βρέχει. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Συμφωνώ. Αλλά αν έχεις μετακινήσεις, ειδικά. Καλά, με αυτοκίνητο νομίζω είναι αυτοκτονία να βγεις. Είδα και κάτι πλάνα του περίφημου ποταμιού. Που έχει κίνηση, μπορεί σε λίγο να έχει και υδρόβια κίνηση, δεν ξέρω, να ξεχυλήσει, να έχουμε τέτοια σκηνικά εφόσον
0: βρέχει.
1: Γενικά
0: παντού
1: πολύ.
0: Έχει και με, το, ναι. και με τον Δούβαλη, το Μάκη που μίλησα.
1: Ρόδο,
0: ναι, Ρόδο μου είπε ότι δεν έχει σταματήσει να βρέχει.
1: Η Ρόδος έχει και βροχές έτσι κι αλλιώς, δηλαδή είναι νησί που έχει.
0: Πολύ βροχή. Εντάξει, θα μου πεις δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά θεωρώ ότι είναι για 14 Οκτωβρίου. Λίγο να ήταν λίγο πιο μετά, ρε παιδί μου. Αυτό.
1: Έχουμε τρελαθεί λίγο γενικότερα, όπως έχεις καταλάβει. Ο καιρός, όχι εμείς. Καλά, και εμείς έχουμε τρελαθεί. Δεν είναι
0: καλά,
1: και
0: εμείς όχι πάνω πίσω.
1: Αλλά ναι. Και ο καιρός πάει ασορτή μαζί με την τρέλα που έχει και ο πλανήτης.
0: Εγώ είμαι και άνθρωπος του καλοκαιριού που δεν μου αρέσει.
1: Εντάξει, θέλεις όμως και λίγο τη διαφοροποίηση. Όχι μόνο καλοκαίρι, ούτε μόνο βροχή. Δηλαδή, να μην γίνουμε και.
0: Από καλοκαίρι να πάμε στην άνοιξη. Κοίτα, δέχομαι. Από καλοκαίρι στην άνοιξη και την άνοιξη καλοκαίρι.
1: Εντάξει, πρέπει να έχεις όμως και φθινόπωρο και χειμώνα. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Όχι παντού. Υπάρχουν μέρη στον κόσμο που δεν τα έχουν αυτά.
1: Και εμείς έτσι πάμε σιγά-σιγά να γίνουμε.
0: Ισχύει.
1: Να εξαφανιστεί ο χειμώνας. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, πριν ξεκινήσουμε αναλύσεις, θα έχουμε δύο καλεσμένους οι οποίοι μας βγαίνουν στην πρώτη ώρα και οι δύο. Στο πρώτο μισάωρο. Μια χαρά θα τους χωρέσουμε και τους δύο. Εγώ το μόνο που ήθελα να πω για χθες. Τώρα λένε, δεν ξέρω, είσαι προληπτική.
0: Κομψή-κομψά θα το πω.
1: Εγώ σχεδόν καθόλου, να το πούμε έτσι. Εγώ το μόνο που έχω είναι όταν βλέπω νεκροφόρα στον δρόμο. Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, χτυπάω και ξύλο εδώ τελείως. Κανονικό ξύλο. Αλλά χθες ήταν Τρίτη και 13. Η οποία για τους Έλληνες θεωρείται γρουσούζικη ημέρα. Όχι το Παρασκευή, για 13 είναι για τους Αμερικάνους. Εμείς έχουμε Τρίτη και 13.
0: Εντάξει, αν το αποτέλεσμα το αρνητικό ήταν ένα από όλες τις ομάδες.
1: Θα είχαν κάποιος, δεν γίνεται. Αλλά.
0: Την περασμένη εβδομάδα δεν έχασε κανείς.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε τρένο αλλά... όλες τις εβδομάδες.
0: Νομίζω ότι είδαμε. Εντάξει, πάντα τα μάτς με ανατροπές. Πάντα έχουν πιο.
1: Έχουν γοητεία.
0: Έχουν γοητεία. Σωστά το είπες. Σωστά το έθεσες, μ' άρεσε. Έχουν μεγαλύτερη γοητεία. Άρα νομίζω ότι το μάτς του Ολυμπιακού και το μάτς του Περιστερίου.
1: Ναι, με τις ανατροπές.
0: Με τις ανατροπές, νομίζω ότι ήταν λίγο τα πιο γοητευτικά έτσι όπως το έθεσες παιχνίδια.
1: Εντάξει, έτσι όπως πήγε η αλληλουχία των αποτελεσμάτων, ξέρεις, τελειώνει ο Παναθηναϊκός και είναι όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού ικανοποιημένοι και όσοι βλέπουν μπάσκετ είναι ικανοποιημένοι γιατί βλέπουν μια συνέχεια από τον Παναθηναϊκό. Και εκείνη την ώρα που τελειώνει το μάτς του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός χάνει 25-30
0: ναι,
1: πόντους, κάτι τέτοιο.
0: Ξέρεις, 25.
1: Και το... Έφτασε και 30 διαφορά ναι. Κάποια στιγμή. Εκεί στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Και είναι το... Έχουμε το κακό εμείς, πέρα από το να βλέπουμε τι κάνει η ομάδα μας, έχουμε το κακό να βλέπουμε και τι κάνει και ο απέναντι.
0: Φυσικά.
1: Το οποίο προφανώς να μας δημιουργεί χαρά, να μας δημιουργεί λύπη και πάει λέγοντας.
0: Για να υπάρχει το ανάλογο τρολάρισμα.
1: Έτσι ακριβώς. Και εκεί λοιπόν που οι φίλοι του Παναθηναϊκού προφανώς ήταν στα ουρένια και λέγανε κοίτα και η ομάδα μας κερδίζει και ο Ολυμπιακός χάνει 30 πόντους. Ξαφνικά γιατί αυτή η ανατροπή, η οποία αξίζει πώς το λένε οι Αμερικάνοι, του έκλεψε λίγο τον κεραυνό του Παναθηναϊκού. Αλλά απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός είναι αίτητος, έχει 5-0. Δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει.
0: Κέρδισε μετά από 16 χρόνια στο Βελιγράδι.
1: Τι κάνει ο Ολυμπιακός. Στα παιχνίδια του, πρέπει να του ενδιαφέρει τι κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τυπικά είναι μια νέα ομάδα με αρκετές προσθήκες, με νέο προπονητή, με νέα φιλοσοφία. Όλα καλά,
0: η οποία βγαίνει έτσι, δηλαδή έχει φανεί η αλλαγή. 100%
1: βγαίνει και είναι και διαφορετική από αυτά που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα 3 χρόνια. Και προφανώς βλέπουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού τι είχαν και τι χάνανε.
0: Καλά, όχι χρόνια, ότι δεν το εκτιμούσαν και τότε, έτσι.
1: Ναι, αλλά πάντα όπως λέω, η σύγκριση γίνεται με το αμέσως προηγούμενο που έχεις, χωρίς να χρειάζεται να αποκαθιλώσεις τον coach Αταμάνι, όλους τους προηγούμενους που πέρασαν. Απλά, ανάμεσα στις δύο εποχές του Μπράντοβιτς.
0: Υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία η οποία μέσα στο παρκέ είναι εμφανής. Άλλωστε νομίζω ότι στην Ευρωλίγκα τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά για τον Παναθηναϊκό. Έχει 5 στα 5.
1: Και εδώ παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, παίζει άμυνα.
1: Παίζει άμυνα.
0: Όπως είπα και νωρίτερα, νίκησε μετά από 16 χρόνια στο Βελιγράδι. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν. Ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και το standing ovation που είχαν. Το συγκινητικό όλο αυτό με τον Ομπράντοβιτς να δαγκώνεται για να μην συγκινηθεί.
1: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο νομίζω. Όπως ήταν αναμενόμενο και το να μην δεχτεί το δώρο της διοίκησης της Παρτιζάν, η οποία επιχείρησε να του κάνει δώρο έναν πίνακα, ο οποίος κάπου σε ένα σημείο έγραφε στα σέρβικα για πάντα. Προφανώς ο δεσμός μας διαρκεί για πάντα. Ο Ζότς δεν το ήθελε το δώρο, το απέρριψε.
0: Δεν το λες και ευγενικό.
1: Όχι, αλλά προφανώς με αυτά που έχουν προηγηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο από τον Ομπράντοβιτς, ειδικά όταν μπλέκεται ο πρόεδρος της Παρτιζάν, ο Μιχαήλοβιτς. Θεωρώ ότι αν ήταν, για παράδειγμα, οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρτιζάν οι οποίοι θέλουν να το βραβεύσουν, δεν θα έλεγε όχι. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να πει όχι. Εφόσον ήθελε όμως η διοίκηση της Παρτιζάν, δεν μπήκε καν στη διαδικασία.
0: Αλλά πριν να συνεχίσουμε να μιλάμε για τα παιχνίδια τα χθεσινά αλλά και τα σημερινά, τα οποία στη μάχη ρίχνονται σήμερα, Άρης Ηρακλής αλλά και Eurocup γυναικών έχει το μενού σήμερα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Ναι, θα τα πούμε. Επειδή έχουμε καλεσμένος σε πολύ λίγο, πώς θες να το πάμε?
1: Πάμε μουσική και ερχόμαστε με το πρώτο καλεσμένο.
0: Ωραία.
1: Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στο πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο coach Αντώνης Κουρμούλης, είναι μέλος του νέου επιτελείου της Εθνικής Ομάδας Γυναικών. Δεν είναι καινούριος το άθλημα, εννοείται, θα μας τα πει και ο ίδιος. Αναλαμβάνουν μαζί με τη Στέλλα Καλσίδου και τους υπόλοιπους του επιτελείου μια πολύ ωραία πρόκληση. Τον καλησπερίζουμε αρχικά.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ στη συντροφιά μας να μας μιλήσεις για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου.
2: Βέβαια, είναι ένα νέο κεφάλαιο, μια ιδιαίτερη πρόκληση, γιατί ό,τι έχει σχέση να κάνει με εθνική ομάδα είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση, ιδιαίτερα τιμητική, και θεωρούμαστε όλοι οι προπονητές ότι έχουμε το προνόμιο να δουλεύουμε με ό,τι καλύτερο παράγει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, είτε αφορά το γυναικείο είτε αφορά το αντρικό.
0: Mm-hmm. Οπότε ήταν αυτό η πρόκληση της εθνικής ομάδας ο κύριος λόγος που σε έκανε να πεις το ναι, ή υπήρχε κάτι άλλο?
2: Σίγουρα σε πρώτη φάση είναι η πατρίδα σου σε κάθε περίπτωση, και από εκεί και ύστερα η Στέλλα η Καλτσίδου, που δεν χρειάζεται να δώσει διαπιστεύσεις και σαν αθλήτρια που προϋπήρξε και σαν προπονήτρια, έχει καταφέρει μεγάλες επιτυχίες και αυτή τη στιγμή θεωρείται ένα φρέσκο project αυτή τη στιγμή και μια νέα πρόταση στην ελληνική προπονητική.
0: Mm-hmm. Οπότε εσύ τώρα πώς περιμένεις αυτή την παρουσία, όχι μόνο τη δική σου, γενικότερα του νέου επιτελείου στην εθνική ομάδα, η οποία μπαίνει πια, είναι σε μια περίοδο που θέλει την πρόκληση για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση?
2: Κοιτάξτε,
0: που έρχεται.
2: Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει να δουλεύουμε mm-hmm. και να προετοιμάζουμε τα πλάνα της ομάδας. Από εκεί και ύστερα, με ανυπομονησία περιμένουμε το χρονικό διάστημα που θα δουλέψουμε με τις αθλητρές όσον αφορά την εκπροσώπησή μας σε πρώτη φάση στα παράθυρα. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Πώς βλέπετε λοιπόν εσείς το προπονητικό επιτελείο αυτό το project, αυτό την ομάδα που έχει δημιουργηθεί με την coach Καλτσίδου να είναι η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών? Τι είναι αυτό που θέλει να δείξει η Εθνική Ομάδα, τι είναι αυτό που θέλει να παρουσιάσει και πώς σκοπεύει να δουλέψει πάνω σε αυτό για να προχωρήσει?
2: Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση αυτό που θέλει να δείξει είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και σαν χώρα, το DNA δηλαδή της Ελλάδας, που αυτό είναι μια ομάδα που δουλεύει με πάθος, μαχητικότητα μέσα στο παρκέ και είναι ανταγωνιστική από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτή είναι και η κύρια πρόκληση. Από εκεί και ύστερα οι αθλήτρες έχουν δείξει την ικανότητά τους, έχουν δείξει την ποιότητά τους. Αυτό είναι η δουλειά του προπονητικού staff να το αναδείξει και στην περίοδο των παραθύρων και καλώς εγώντων, εάν και εφόσον προκριθεί αυτό, στην συνέχεια που έπεται.
0: Mm-hmm. Θα περιμένουμε έτσι κάποιες διαφοροποίησεις είτε στο παιχνίδι της ομάδας είτε στα πρόσωπα που θα δούμε? Δηλαδή μπορεί να βλέπετε και λίγο μικρότερες ηλικίες, να κοιτάτε κολεγιακό περισσότερο, δεν ξέρω τι ιδέες πετάω.
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την κάνετε στη head coach.
0: Εντάξει, μπορεί να το έχετε συζητήσει, γι' αυτό το λέω περισσότερο.
2: Έχουμε συζητήσεις επί του θέματος, κοιτάμε όλες τις πιθανές επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν αυτό το roster να είναι με βάση το γνώμονα του DNA της χώρας μας να ανταποκριθούν στο 100%. Mm-hmm.
1: Coach, αναφέρθηκες στο ότι έχετε ξεκινήσει δουλειά. Τι είναι αυτό ακριβώς που δουλεύετε αυτή τη χρονική περίοδο?
2: Αυτή την περίοδο έχουμε την αξιολόγηση των αντιπάλων, που πρέπει να δούμε τι έχουν δουλέψει και τι έχουν κάνει έως τώρα, στις πρώτες περιόδους που είχαν. Και από εκεί και ύστερα να δομηθεί με βάση την αξιολόγηση των παιχτριών αυτή τη στιγμή που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, να αξιολογηθεί και να δομηθεί το τεχνικοτακτικό μέρος, το πώς αυτό θα δουλέψουμε. Που είναι ιδιαίτερα πιεστικό, γιατί επί της ουσίας θα έχεις τη δυνατότητα μέσα σε 3 μέρες να βάλεις όλες αυτές τις ιδέες, όλες αυτές τις συνθήκες, να τις δουλέψεις έτσι ώστε αυτές να εφαρμοστούν στο 100% κατά τη διάρκεια των αγώνων.
0: Mm-hmm. Coach, πάντως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύεις σε ομάδα γυναικών. Το έχεις κάνει και στο παρελθόν.
2: Όχι. Έχω δουλέψει στον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
2: Έχω συνεργαστεί με τον coach στο Μίσα και τον coach Καπογιάννη. Σπερίδες παλαιότερα, Πρωτέα Βούλας με τον coach στον Αλέκο Λαμπάγλα.
0: Έχω
2: αρκετή
0: εμπειρία
2: σε αυτό
0: το κομμάτι. Ωραία. Είναι δύο κομμάτια ερωτήσεων. Το πρώτο είναι, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε περισσότερους άνδρες προπονητές να επιλέγουν το μπάσκετ γυναικών. Ο coach Ζούρος στον Αθηναϊκό, για παράδειγμα. Ο coach Πρέκας, ο οποίος ήταν ο προκάτοχος στην εθνική ομάδα. Και άλλοι πολλοί, τώρα που δεν τους θυμάμαι όλους να τους αναφέρω και δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και το δεύτερο είναι την πρώτη φορά που θέλησες να αναλάβεις μια ομάδα γυναικών. Υπήρχε κάποιος συνδυασμός, το σκέφτηκες κάπως διαφορετικά, ήσουν λίγο επιφυλακτικός, ή ήταν, είναι μπάσκετ, το οποίο και για μένα έτσι είναι. Είναι μπάσκετ και δεν με πειράζει αν είναι γυναίκες ή αν είναι άνδρες.
2: Θα σας πω. Mm-hmm. Και αυτό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το που αφορά τις παίχτριες, αλλά και τους προπονητές. Όταν μιλάνε ξένοι για προπονητή, λένε coach. Mm-hmm. Δεν βάζουν κανένα άρθρο μπροστά, ούτε γένους αρσενικού, ούτε θηλυκού. Mm-hmm. Που σημαίνει, πλέον έχουμε δει ανταγωνιστικά σύνολα από γυναίκες προπονήτριες. Άρα δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών πλέον, γιατί ίσως παλαιότερα πριν μια 20ετία, 30 ετία να υπήρχαν και άλλες διαφοροποιήσεις, είναι μόνο όσον αφορά τα γεννητικά χαρακτηριστικά.
0: Mm-hmm. Okay,
2: τα γεννητικά χαρακτηριστικά διαμορφώνουν και την ποιότητα σε εισαγωγικά, ή μάλλον το πώς θα εμφανίζεται το άθλημα της καλαθόσφαιρης στο ευρύτερο κοινό. Δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας, να μας μιλήσεις για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου, να μας μιλήσεις για την εθνική ομάδα των γυναικών που ελπίζουμε και θέλουμε να καταφέρει όλα όσα έχει βάλει στο στόχο, όσα έχει θέσει ως στόχους της. Να σας ευχηθούμε καλή δουλειά, κάθε επιτυχία και πάντα, μα πάντα με υγεία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, coach.
2: Που μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Να είστε καλά, coach.
2: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και από την Εθνική Ομάδα Γυναικών θα περάσουμε αμέσως σε ένα άλλο κεφάλαιο. Θα περάσουμε στον Ηλυσιακό, ο οποίος Ηλυσιακός έχει κάποιες αλλαγές, καθότι τα ηνία ανέλαβε ένας άνθρωπος, ο οποίος ξέρει το σύλλογο πάρα πολύ καλά, γιατί έχει θετεύσει σε αυτόν και ως παίκτης και ως προπονητής. Ο coach λοιπόν Σάβας Κατσούνης είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για αυτήν την νέα, θα πω, συνεργασία. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα και από μένα. Λίγοι θα ξέρουν, φαντάζομαι, ότι ο Ηλυσιακός είναι η ομάδα από την οποία ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον μπάσκετ, να παίζω από τα μίνι ακόμα στην ομάδα, μεγάλωσα σε αυτήν, έφτασα να παίζω το αντρικό στην πρώτη ομάδα, έπαιξα στην Α1 δύο χρόνια. Εργάστηκα και ξεκίνησα και ως προπονητής εκεί, έχοντας τα τμήματα υποδομής, μίνι, παιδικό, εφηβικό. Τον Αντώνη τον Φώτση τον είχα παίχτη σε όλη αυτή τη διαδρομή. Μετά έφυγα την ομάδα και ήρθε τώρα ο καιρός να επανέλθω μετά από πολλά χρόνια. Βέβαια η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν όταν ήμουν εγώ και τα πρόσφατα τα περισσότερα έχουν αλλάξει πολλές φορές από τότε. Ωστόσο μου ζητήθηκε να βοηθήσω σε μια δύσκολη συγκυρία και δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ.
0: Πώς νιώθεις, coach, που πλέον καλείσαι να υπερασπιστείς ξανά αυτή τη φανέλα, συναισθηματικά δηλαδή για σένα, τι είναι ο Ηλυσιακός?
1: Μετράει πάρα πολύ συναισθηματικά για μένα, έχει μεγάλο μέρος στον ψυχισμό μου η ομάδα, έχω μεγαλώσει, δηλαδή το γήπεδο αυτό που παίζει ο Ηλυσιακός εδώ και χρόνια. Η γενιά η δικιά μου ήταν η πρώτη που μπήκε μέσα να κάνει προπόνηση, δηλαδή μπαίναμε μέσα πριν ακόμα παραδοθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συναισθηματικά είμαι πολύ δεμένος με την ομάδα. Την έχω ακολουθήσει και στα δύσκολα και στα εύκολα, στα καλύτερα χρόνια. Έχω ζήσει ανόδους, έχω δει μετά όταν έφυγα από την ομάδα η ομάδα να πέφτει, να φτάνει στα τοπικά. Μετά υπήρχαν πάλι καλές στιγμές οι οποίες ξανανέβηκε η ομάδα στην Α1. Την παρακολουθούσα από μακριά βέβαια. Έχω πολλές μνήμες από την ομάδα και συναισθηματικά είμαι πολύ φορτισμένος απέναντί της. Γι' αυτό και δεν μπορούσα να αρνηθώ, ξαναλέω, ότι την προσέγγιση που μου έγινε, παρότι ξέρω ότι είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, δηλαδή αντικειμενικά θα ήταν πολύ δύσκολο για κάποιον να δεχτεί αυτή την πρόταση, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να την αρνηθώ και θα βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις η ομάδα να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της πάλι.
0: Αναφέρεσαι, coach, σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, πήγα να πω. Ο Ηλυσιακός. Και προφανώς μιλάς για το 0-2 στο οποίο έχεις μέχρι τώρα στον πρώτο όμιλο.
1: Και μόνο αυτό. Όσοι ξέρουν λίγο τα πράγματα τα βασκετικά, ξέρουν ότι η ομάδα ήταν ανάμεσα στο να μην κατέβει και στο να κατέβει. Δηλαδή, τελευταία στιγμή υπάρχει και η απόφαση να κατέβει η ομάδα στην κατηγορία, έχοντας χάσει όλους τους παίκτες σχεδόν από την περσινή χρονιά. Και κάνει μια προσπάθεια με δύο-τρεις έμπειρους παίκτες και πολύ μικρούς ηλικία χωρίς παραστάσεις από την κατηγορία, που έχουν βέβαια κίνητρο, έχουν φιλοδοξία, έχουν ταλέντο, αλλά δεν έχουν παραστάσεις. Και αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για οπωσδήποτε σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία και με αντιπάλους οι οποίοι είναι πολύ πιο έτοιμοι για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πρωτάθλημα.
2: Οπότε, coach, εσένα, στο τέλος της χρονιάς, το πούμε έτσι, τι θα σε αφήνει ικανοποιημένο?
1: Εμένα θα με αφήσει ικανοποιημένο να, όπως κάθε φορά που αναλαμβάνω μια δουλειά, να έχω αφήσει κάποιο έργο. Δηλαδή να δω μια βελτίωση και στα παιδιά με τα οποία θα συνεργαστώ, να τους βοηθήσω να γίνουν καλύτεροι παίκτες και ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα με την κανονική σημασία της λέξεως, μια ομάδα η οποία να παλεύει και να βελτιώνεται μέρα με την ημέρα και παιχνίδι με το παιχνίδι. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό, αλλά θα είμαι ικανοποιημένος αν δω ότι η δουλειά μου έχει αποδώσει κάτι, ότι έχει δώσει μια βελτίωση στην ομάδα. Mm-hmm. Και έχω συνεισφέρει και εγώ, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι ίσως σε πολύ χαμηλό επίπεδο, σε πολύ χαμηλό σημείο στην πορεία της και πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσει κάτι καινούργιο που να τη φέρει εκεί που πρέπει. Και αν μπορέσω να βοηθήσω και εγώ λίγο στο να μπει η ομάδα σε μια τροχιά ανωδική και όχι καθοδική, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Mm-hmm.
2: Ανέφερες πριν για το παρελθόν σου στον Ηλυσιακό, το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς. Η ερώτηση μπορεί και να την έχεις απαντήσει, αλλά θέλω λίγο να το εξερευνήσουμε λίγο περισσότερο. θεωρείς ότι είναι πιο δύσκολο ή πιο εύκολο να αναλάβεις μια δουλειά και να τη φέρεις εις πέρας όταν έχεις ταυτιστεί με τη φανέλα της ομάδας και σε διαφορετικές και ως παίχτης και ως προπονητής και γενικότερα ως καριέρα, να το πούμε έτσι?
1: Δεν νομίζω να έχει σημασία αυτό. Εγώ γενικά στην καριέρα μου έχω βρεθεί αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις τέτοιου είδους. Δηλαδή έχω πάει σε πολλές ομάδες οι οποίες ήταν σε κακό σημείο. Ευτυχώς ή δυστυχώς η μοίρα μου το έχει να πηγαίνω σε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή και στο Χολαργό όταν είχα πάει ήταν σε κακή περίοδο, δηλαδή ήταν σε φάση αποδόμηση ουσιαστικά και τη βοήθησα νομίζω να επανέλθει. Και στο Εγάλιο όταν είχα πάει σε μια πολύ άσχημη συγκυρία και τη βοήθησα να πάει σε καλύτερα μονοπάτια. Και στον Παπάγο νομίζω όταν είχα πάει βοήθησα, άσχετα αν το αποτέλεσμα στο τέλος δεν ήταν αυτό που θα ήθελα και θα θέλαμε όλοι μας. Γενικά σε όλες τις ομάδες έχω πάει σε δύσκολες στιγμές και πάντα προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να κάνω ό,τι καλύτερο. Το ίδιο θα κάνω και εδώ, άσχετα με το συναισθηματισμό και την ιδιαίτερη σχέση που έχω με τον Ελυσιακό, σε οποιαδήποτε ομάδα και να ήμουν, εγώ πάντα προσπαθώ για το καλύτερο. Εδώ απλά θα είναι διπλή η χαρά αν τα καταφέρω. Θα είναι διπλή η χαρά γιατί φαντάζομαι ότι αν έχουμε κάτι καλό σαν αποτέλεσμα θα δω πολλές από τις παλιές παρουσίες της ομάδας, από τους παλιούς γνωστούς να έρχονται και να... Και ο στόχος είναι αυτός, δηλαδή κάποια στιγμή να μαζευτούν όλοι όσοι είναι ηλυσιακοί και έχουμε περάσει από αυτή την ομάδα και να συνεισφέρουν ώστε η ομάδα να φτάσει εκεί που θα έπρεπε να είναι ο ηλυσιακός. Ο ηλυσιακός είναι η ομάδα ενός πολύ μεγάλου δήμου της Αθήνας που δεν εκπροσωπείται σε επάξια νομίζω στο ελληνικό μπάσκετ, οπότε αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Coach, να πάμε λίγο και στο πρωτάθλημα το οποίο βρίσκεται ο Ηλυσιακός National League 1 στον πρώτο όμιλο. Ένας όμιλος αρκετά δυνατός, έως πάρα πολύ δυνατός θα τολμήσω να πω εγώ. Ένα πρωτάθλημα που κάθε χρόνο πραγματικά, όσο το τριμμένο και αν ακούγεται, το βλέπουμε να ανθίζει όλο και περισσότερο, να ενισχύεται όλο και περισσότερο. Coach, λοιπόν, πώς, φαντάζομαι, δεν έχουν περάσει και πολλές αγωνιστικές, μόλις δύο. Πώς βλέπεις λοιπόν τον Ηλυσιακό μέσα σε αυτό τον όμιλο, μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα και πώς βλέπεις το έργο του, δηλαδή ώστε να πετύχει αυτό που εσείς έχετε θέσει ως στόχο?
1: Από ό,τι είπα και πριν, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος ότι ξέρω εγώ θα πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα ή θα πάμε στα play-off ή να αποφύγουμε τα play-out ή να μην πέσουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τεθεί τέτοιος στόχος γιατί η ομάδα είναι ουσιαστικά ένα στοίχημα πολύ δύσκολο. Για μένα ο στόχος είναι κάθε παιχνίδι και κάθε προπόνηση να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν μπορώ να βάλω κάποιον άλλο στόχο, δηλαδή εφικτό. Έτσι. Όλες οι ομάδες έχουν φτιαχτεί, έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για το πρωτάθλημα. Ο Ηλυσιακός είναι μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε τελευταία στιγμή. Εγώ αυτό που θέλω να γίνει τελικά είναι ο Ηλυσιακός να μην είναι σάκος του box στην κατηγορία. Ουσιαστικά. Δηλαδή να μην χάνει τα παιχνίδια με κατεβασμένα χέρια αρχικά, να παλεύει τα παιχνίδια, να τα διεκδικεί, να παλεύει κάθε φάση ουσιαστικά, να μάθω τους παίκτες μου να πολεμάνε κάθε στιγμή του παιχνιδιού, να συνεργάζονται μεταξύ τους, να νιώσει ο ένας δίπλα στον άλλο, να γίνουμε ομάδα, να βάλουμε κάποιες αρχές στην ομάδα και να προσπαθούμε να τις πετύχουμε και να βελτιωνόμαστε σιγά σιγά. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν υπάρχει κάποιος. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον άλλο στόχο νομίζω. Γιατί οι άλλες ομάδες είναι σίγουρα πιο μπροστά από εμάς, πιο έτοιμες και θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να πλησιάσουμε στο επίπεδό τους.
2: Coach, είναι προσωπική ερώτηση. Τι περίμενες την κλίση από τον Ηλυσιακό κάποια στιγμή, έτσι?
1: Γιατί αυτό είναι πραγματικά μια ερώτηση πολύ εύστοχη. Δηλαδή, είμαι τώρα 20 χρόνια και πλέον προπονητής. Αυτό είναι πραγματικά μια ερώτηση πολύ εύστοχη. Δηλαδή, είμαι τώρα 20 χρόνια και πλέον προπονητής.

0: Βγάλε από το μυαλό μου την πορεία. Εγώ το ήθελα πάντα. Και σε καλύτερες στιγμές βέβαια της ομάδας και σε πιο εύκολες να κληθώ να βοηθήσω. Δεν έγινε, αλλά καλλιεργά παρά ποτέ και όπως είπα και πριν, εύχομαι να είναι η αρχή ενός νέου ξεκινήματος για την ομάδα.
1: Είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που έχεις αναλάβει προσωπικά?
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί σας είπα ότι έχω αναλάβει πολύ δύσκολα εγχειρήματα και στο παρελθόν. Δηλαδή, όταν είχα πάει στο Γάλλιο, θυμάμαι, ήταν μια χρονιά η οποία δεν υπήρχε παίκτης, νομίζω. Δηλαδή, δεν είχε μείνει μόνο ο Χριστόδουλος ο Καράβολας, τότε την προηγούμενη ομάδα, η οποία ήταν μια καλή ομάδα. Δεν υπήρχε λεφτά, οικονομικά ήταν πολύ διαλυμένη ουσιαστικά η ομάδα. Και είχα πάει να στήσω μια ομάδα από το πουθενά με χωρίς λεφτά. Και καταφέραμε και βγήκαμε τρίτη στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, ήταν δύο όμιλοι τότε, τη χρονιά που ανέβηκε ο Ηρακλής. Ήταν μια τρομερή τεράστια επιτυχία. Την επόμενη χρονιά πάλι στο Χολαργό, ανάλογη κατάσταση, πάλι μια... Δηλαδή, όπως είπα και πριν, έχω τέτοιες προκλήσεις πολλές τώρα. Για μένα ίσως είναι και πιο εύκολο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος ορατός στόχος, δηλαδή... Αυτό που σας είπα και πριν, ότι η ομάδα πρέπει να βγει πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη. Είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι απέχει το επίπεδό μας αυτή τη στιγμή από τον άλλων ομάδων και θα κάνουμε πολλή προσπάθεια, και επειδή βλέπω ότι τα παιδιά είναι όλα, έχουν ταλέντο και έχουν φιλοδοξία, και από τις δύο προπονήσεις που έχω κάνει βλέπω ότι προσπαθούν πάρα πολύ να ανεβάσουμε το επίπεδό μας και σιγά σιγά να φτάσουμε. Οπότε αυτό είναι νομίζω πιο εύκολο. Είναι σαν να σουτάρεις στο τέλος, στα τελευταία δευτερόλεπτα και το παιχνίδι να είναι ισοπαλία. Δεν έχει μεγάλο άγχος. Άμα είσαι ένα πόντο πίσω είναι πιο δύσκολο το σουτ. Οπότε αυτό είναι μια αντίστοιχη περίπτωση για μένα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο άγχος για κάτι. Ξέρω ότι θα δουλέψουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι εγώ στην ομάδα και να μην προσπαθούμε σε κάθε προπόνηση. Ξέρω ότι θα γίνει δουλειά. Βλέπω τα παιδιά και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό ότι θέλουν να προσπαθούν πάρα πολύ. Οπότε δεν υπάρχει κανένα άγχος για τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ στο μυαλό μου.
1: Ωραία. Coach, να σε ευχαριστήσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι έχεις προπόνηση σε λίγο. Να σε ευχαριστήσουμε για την, που ήσουν εδώ μαζί μας, στη συντροφιά μας, στο Web Radio. Να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία, να έχετε υγεία και φυσικά καλή δουλειά στο έργο σου.
0: Αυτό πάνω απ' όλα υγεία σε όλους, γιατί είναι το πρώτο ζητούμενο πάντα και μετά όλα τα άλλα.
1: Να είσαι καλά, coach.
2: Να είσαι καλά, coach. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε άμεσο replay. Ακούτε OK Web Radio. Αθηνά Πατρινού, Μιχάλης Γκουλένογλου πίσω από τα μικρόφωνα. Γιώργος Τσιβγιανίδης, Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη πάντα και παντού και παντός καιρού. Δεν βρέχονται δε τίποτα. Αμφίβοι οι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, είπαμε χθες, είχαμε Ευρωλίγκα. Έπαιξε και ο Ολυμπιακός, έπαιξε και ο Παναθηναϊκός. 2-2 οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αίτητος 5-0, ο μοναδικός αίτητος στην Ευρωλίγκα. Ακριβώς πίσω του είναι ο Ολυμπιακός με 4-1 αυτή η ήττα που είχε.
1: Την περασμένη αγωνιστική.
0: Ακριβώς στην Μπολόνια. Την
1: προπέρασμένη.
0: Ακριβώς στην Μπολόνια ήταν διπλή. Από την προηγούμενη διπλή. Γιατί όπου να είναι, έρχεται η επόμενη διπλή. Γι' αυτό το λέω. Προηγούμενη, επόμενη. Έχουμε και διπλές. Δεν σταματούν. Τη ζούμε δηλαδή ήδη τη διπλή. Συγγνώμη. Έρχεται και άλλη μία μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι αυτό που θέλουν να βλέπουν όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι. Εντάξει, ο καθένας με την ομάδα του θέλει να το βλέπει και διαφορετικά. Είναι αυτό που περιμέναμε από πέρσι να βλέπουμε στο 1 και στο 2 τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι λίγο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό, Αθηνά. Είναι λίγο cheat code φέτος οι ομάδες, οι δύο ελληνικές ομάδες. Και πολλοί τις συγκρίνουν και λένε ότι πλέον οι ελληνικές ομάδες έχουν γίνει η Τσεσεκά του 2025-2026-2027. Δηλαδή δύο παντοδύναμες ομάδες, οι οποίες έχουν στη μοίρα τους γραμμένο να πάνε στο Final Four και να δούμε εκεί τι θα γίνει σε αυτά τα δύο παιχνίδια που πάντα είναι μια παγίδα ή τσεσεκά κάποια
1: Νομίζω
0: χρονιά.
1: Ότι πολλοί κόσμος φέτος πιστεύει ότι θα έχουμε ελληνικό τελικό. Νομίζω πιο πολύ από ποτέ το πιστεύει.
0: Και πέρσι το πιστεύανε και πρόπερσι
1: ναι, νομίζω ότι αν το πίστευε πέρσι ένα πρόπερσι ένα 20%, πέρσι ένα 30%, νομίζω ότι φέτος μπορεί να γίνει ένα 50% που το πιστεύει αυτό.
0: Πολύ εύκολα. Όχι μόνο γιατί έχει δυναμώσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, γιατί και οι υπόλοιποι δεν έχουν κάνει κάποια κίνηση αντίστοιχη να πεις ότι κοντράρουμε τρελά τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό. Μοναδικό για μένα ερωτηματικό αυτή τη στιγμή η Ρεάλ. Να δούμε λίγο τη Ρεάλ πώς πάει. Ξεκίνησε με τρεις ήττες στη σειρά. Να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται. Τη Φενέρ να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται. Γιατί το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ αποκαρδιωτικό ως αποτέλεσμα, ως εμφάνιση κτλ. Εκτός να προκύψει κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη η οποία να καταφέρει να πάει μέχρι τέλους. Ένα κλικ παραπάνω δηλαδή από την περσινή Βαλένθια. Νομίζω ότι αυτό είναι που δίνει περισσότερη αισιοδοξία στους φίλους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, βλέποντας και τον ανταγωνισμό που υπάρχει, γιατί πάντα πρέπει να βλέπεις τον ανταγωνισμό. Έτσι δεν παίζουν οι ομάδες μόνες τους. Κάποια στιγμή θα κληθούν να παίξουν η μία εναντίον της άλλης, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποκλείσουν όλους τους υπόλοιπους.
1: Θα έχει. Φέτος νομίζω ότι η Ευρωλίγκα, και κάπου το είδα, ότι είναι η καλύτερη Ευρωλίγκα των τελευταίων ετών. Νομίζω κάπου το είδα αυτό.
0: Εντάξει, ως προς τι, ως θέαμα ή.
1: Ως θέαμα.
0: Εντάξει, ναι, έχει, κοίταξε, έχει μαζέψει αρκετούς παίκτες η Ευρωλίγκα. Εγώ δεν συμφωνώ δηλαδή με αυτά που πετάνε κατά καιρούς οι βετεράνοι του NBA ότι εδώ έρχονται τα σκουπίδια. Προφανώς η Ευρωλίγκα δεν μπορεί να προσελκύσει τον LeBron James ή τον Steph Curry ή οτιδήποτε. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω ότι και αυτοί που έρχονται είναι σκουπίδια.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Μπορεί να λέω και. Μπορεί να λέω.
0: Γι' αυτό είμαστε.
1: Πιστεύεις ένας LeBron James θα μπορούσε να παίξει στην Ευρωλίγκα?
0: Τι εννοείς, από άποψη ταλέντου?
1: Όχι. Από άποψη ότι θα έπρεπε να προσαρμοστεί στις συνθήκες που επιτάσσει ένας προπονητής της Ευρωλίγκα. Να παίξει άμυνα. Να πάει λίγο πίσω το εγώ του. Θα μπορούσες, πιστεύεις, να το κάνει αυτό?
0: Θα το έκανε.
1: Επιθετικά, ναι, οκ. Okay. Οι επιθετικές του ικανότητες είναι αδιασφευσβέτητες. Αλλά όλα τα υπόλοιπα.
0: Όχι, νομίζω ότι θα το έκανε με πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Λες.
0: Με πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος πάρα πολύ.
0: Εντάξει, θα έχει και λίγη. Επειδή είναι ο Λεμπρόν, επειδή είναι ο Κάρι, επειδή είναι οποιοδήποτε.
1: Θα έχει μια ελευθερία παραπάνω.
0: Θα έχει μια. Έτσι, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει που δεν έπαιξα μήνα αυτή τη φορά. Αλλά επειδή είναι μπάσκετ και τον έχουμε δει και
1: αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά.
0: Υπήρχαν πολλοί που είχαν την ίδια αμφιβολία για το Φουρνιέ. Γιατί σου λέει ο Φουρνιέ παίζει τόσα χρόνια στο NBA, πώς θα παίξει. Ξεχνάγαν όμως ότι ο Φουρνιέ κάθε χρόνο έπαιζε FIBA. Ολυμπιακούς, παγκόσμια, ευρωμπάσκετ. Είχε πάρει το
1: Εντάξει, κολλάι. Είναι και ένας άνθρωπος όμως ο συγκεκριμένος που είναι Ευρωπαίος, έχει ξεκίνησει από το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Άρα έχει και μια άλλη νοοτροπία την οποία με αυτή μεγάλωσε ο άλλος όμως. Ένας Αμερικανός, ο οποίος δεν έχει πατήσει ποτέ εδώ το ποδαράκι του. Είναι και έχει αυτό του Βεληνικού, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να το κάνει.
0: Εγώ νομίζω ότι με πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Λες,
0: με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Ξέρω.
0: Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, γιατί ξέρεις τι, εξαρτάται βέβαια και γιατί θα έρθει.
1: Εγώ δεν είμαι τόσο βέβαια.
0: Αν έρθει για να αφήσει ένα αποτύπωμα στην κληρονομιά του να πάρει την Ευρωλίγκα. Επειδή το έχει
1: θα έπρεπε να το κάνει, αν, ναι, αν ήταν αυτός ο στόχος.
0: Επειδή το έχει κάνει και σε άλλες ομάδες του να μοιράσει την πίτα, το έχει κάνει στο Μαϊάμι. Το έκανε στο Cleveland, όχι γιατί ήταν ο μοναδικός που ήταν superstar, α το πούμε έτσι. Στους Lakers το έκανε. Αναγκάστηκε να το κάνει γιατί είχε παίχτες που ήταν top class και αυτοί. Είναι παίχτες που το έχουν μάθει. Και βλέπεις ότι και οι πολλοί Αμερικάνοι που έρχονται ως πολύ καλά ονόματα από το NBA, δεν λέμε τώρα επίπεδου LeBron, ο Kendrick Nunn. Τουλάχιστον τα πρώτα δείγματά του, με εξαίρεση το περσινό, θα το λέμε συνέχεια, το περσινό δείγμα του Kendrick Nunn δεν ήταν αυτό που είδαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Έμαθε πότε πρέπει να κάνει πίσω, πότε πρέπει να βγει μπροστά, γιατί ήθελε να πάρει, να αποδείξει κυρίως στο NBA ότι κύριε, εγώ μπορεί να μην με θέλετε εδώ, αλλά εγώ είμαι ο καλύτερος παίχτης. Ο καλύτερος Αμερικανός στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το βραβείο MVP.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι σίγουρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να είσαι και κάθε χρόνο ο καλύτερος. Είναι λίγο δύσκολο,
0: όχι,
1: ας πούμε.
0: Δεν γίνεται, γιατί
1: μπορεί να το κάνεις μια-δύο χρονιές, αλλά δεν νομίζω ότι αν είσαι μια πενταετία σε ένα σύλλογο μπορεί κάθε χρόνο να είσαι
0: όχι,
1: καλύτερος.
0: Όχι, γιατί και, υπάρχουν και άλλοι.
1: Ακριβώς, δεν παίζεις μόνος.
0: Και υπάρχει και νέο αίμα που έρχεται. Διότι ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα έρθει του χρόνου. Μπορεί κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή τον θεωρούμε καλό παίκτη στο NBA, του χρόνου κάποιος να τρελαθεί να του πει
1: δηλαδή,
0: πάρα αυτό και έλα.
1: Για μεταγραφή, ας πούμε, ποια θεωρείς την καλύτερη.
0: Για φέτος, το ναι. Καλοκαίρι, από NBA.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν μου έρχεται κάποιος στο μυαλό να σου πω την αλήθεια. Μπορεί και να.
1: Βαλαντσιούνας.
0: Ο Βαλαντσιούνας, ναι. Σωστά, είδες αυτό. Ο Βαλαντσιούνας είναι top μεταγραφή ακόμη και στην ηλικία που είναι. Δεν το συζητάμε. Και βλέπεις ότι και αυτός δεν ζορίζεται ακριβώς. Ζορίζεται γιατί δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αλλά πώς μπορεί να αλλάξει μια ομάδα ή την ψυχολογία μιας ομάδας κατευθείαν. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάτσε να πω αποτελέσματα. Πρώτα χθεσινά και σημερινό πρόγραμμα, γιατί έχουμε okay. Και σήμερα, για να περάσουμε μετά και στη δεύτερη εβδομάδα, δεύτερη αγωνιστική της εβδομάδας. Λοιπόν, εχθές είχαμε. Α, πες.
1: Όχι, όχι, πες.
0: Λοιπόν, Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις 99-80, ένα τρελό μάτσο που η Φενέρ πήρε με διαφορά 20 πόντων, την έχασε και μετά την ξαναπήρε, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Βιλερμπάν, Ερυθρός Αστέρας 82-84, με μπάζερ μπίτερ κρίθηκε το παιχνίδι, ματσάρα νούμερο 1. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72. Οι 55 πόντοι συνιστούν ένα τρομερό χαμηλό. Τελευταία φορά το είχε κάνει, δεν κάνω λάθος, πριν από 14 χρόνια είχε δεχτεί 55 πόντους ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει και ένα μάτς που είχε δεχτεί 51 το 2015. Το πρώτο, νομίζω με τη Ζιγέλωνα Γκόρα είναι οι 51 πόντοι. Οι 55 μου διαφεύγει τώρα, θα το δω με ποιον είναι αντίπαλο. Αλλά είχε δεχτεί και πάλι πριν από 14 χρόνια 55 πόντους. Πάλι καλά. Βελτιώνεται η άμυνα, στραγγαλίζει. Όπως είπε και ο Μπράντοβιτς χθες, μπορεί να μην ήμασταν καλοί επιθετικά, αλλά η άμυνα ήταν καλή. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκει μια σταθερά και η σταθερά πρέπει να είναι η άμυνα και όχι η επίθεση του όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Μπαρτσελώνα με Μακάμπι Τελαβίβ 90-87. Μπαρτσελώνα είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού την Παρασκευή στη Βαρκελόνη. Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98. Ακόμη μια ήττα για την Αρμάνι, η οποία είναι στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Ενώ το project έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλες υποσχέσεις. Coach Poeta προφανώς είναι σε μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Πέρα από τα δημοσιεύματα που έφεραν το Γιάννη Σφερόπουλο ως υποψήφιο να αναλάβει την Αρμάνι. Μην ξεχνάμε ότι είναι πάντα ελεύθερος ο Εργίνα Ταμάν. Δεν έχει ομάδα. Νομίζω ότι έχει κουραστεί να κάνει διακοπές. Δεν θέλει άλλες διακοπές και ο ίδιος. Απλά περιμένει την κατάλληλη πρόταση για να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93 και έχουμε και Βαλένθια Ολυμπιακός 97-102 στην παράταση με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από διαφορά 28 πόντων σε ένα παιχνίδι το οποίο όλοι θεωρούσαν ότι δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθούν, να δουν στην τηλεόραση πέρα από τους παίχτες που έπαιζαν στο παρκέ, τον coach Μπαρτζόκα μέχρι να αποβληθεί και το επιτελείο που ανέλαβε μετά το κοουτσάρισμα, αφού αποβλήθηκε ο coach Μπαρτζόκας. Να πούμε ότι αυτός είναι ο καινούργιος ο κανονισμός. Εφόσον μια ομάδα δέχεται τρεις τεχνικές ποινές στον πάγκο ή στον προπονητή, αποβάλλεται ο προπονητής. Δεν έχει σημασία πόσες έχει φάει ο προπονητής, αποβάλλεται. Σημερινό πρόγραμμα τρία παιχνίδια. Ξεκινάμε στις 7 η ώρα στη Σόφια. Χαποέλ Τελαβίβ Μπεσίκτας. Χαποέλ Τελαβίβ είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού την Παρασκευή. Θα το πούμε το πρόγραμμα και των υπόλοιπων της υπόλοιπης αγωνιστικής. Της επόμενης αγωνιστικής μάλλον. Στις 8.30 έχουμε Ανατολού Εφές Μπάγερ Μονάχου. Και το πρόγραμμα κλείνει 10 παρατέταρτο με το μάτς της Παρί με την Βίρτους Μπολόνια. Η οποία Βίρτους Μπολόνια στις πρώτες αγωνιστικές πέρα από τη Βαλένθια είναι η ψιλοευχάριστη έκπληξη της Ευρωλίγκας. Να δούμε μέχρι πότε. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική συνεχίζουμε αύριο 15 του μήνα. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε εναντίον Παρτιζάν. 9.30 Βαλένθια εναντίον Μακάμπι. Την ίδια ώρα Αρμάνι εναντίον Ντουμπάι. Και το πρόγραμμα στις 10 η ώρα ολοκληρώνεται με Real Madrid's Villarban. Και πάμε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου που είχε και το ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 8 η ώρα Ζαλγκίρις Ανατολού Εφές. 8 η ώρα επίσης Μπεσίκτας εναντίον Μπάγερ Μονάχου. Στις 9 η ώρα ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Παρί. Στις 9 και 4 ο πρώτος και αίτητος Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη. Με όλα αυτά που θα γραφτούν για τις μονομαχίες του Ζέλιμι Ρομπεράτοβιτς με τον πρώην συνεργάτη του Παναθηναϊκού Δημήτρη Τούδη, ο οποίος εννοείται εδώ και χρόνια έχει πάρει τη δική του πορεία, έχει κατακτήσει Ευρωλίγκες, έχει βάλει το όνομά του γερά ως έναν από τους κορυφαίους προπονητές της Ευρωλίγκας στο πλευρό του Ζέλιμι Ρομπεράτοβιτς, του Γιώργου Μπαρτζόκα και όλων των υπόλοιπων κορυφαίων. Στις 9.30 Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια. Και στην ίδια ώρα 9.30 στο Παλαού Μπλαουγκράνα, το θρυλικό αυτογήπεδο της Βαρκελόνης, Μπαρτσελόνα εναντίον Ολυμπιακού, για να ολοκληρωθεί η διάβολο εβδομάδα και οι ομάδες μετά να γυρίσουν στα σπίτια τους και να παίξουν τις εγχώριες διοργανώσεις, διότι είπαμε δεν σταματάει τίποτα και τίποτα και ποτέ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, με εξαίρεση τη Δευτέρα. Δευτέρα πλέον είναι μέρα ρεπό. Μέρα ρεπό και μετακινήσεων.
1: Λοιπόν, και να πάμε και στις υπόλοιπες διοργανώσεις που χθες αγωνίζονταν οι ελληνικές ομάδες και να πάμε στο EuroCup πρώτο.
0: Ας ξεκινήσουμε από Euro, αφού είχαμε Ευρωλίγκα, EuroCup, ναι, είναι ωραία αλληλουχία.
1: Ωραία, λοιπόν, και να ξεκινήσουμε άρα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στη Λιθουανία από τη Λιέτ Καμπέλης με 95-86, έπεσε στο 2-1 στο ντεμπούτο του Μοντεγιούνας με την ασπρόμαυρη φανέλα. Μοντεγιούνας, ο οποίος αγωνίστηκε 6-49 λεπτά. Πέτυχε 2 πόντους με 1 στα 1 δίποντα, 1 λάθος, 1 κόψιμο, 2 κερδισμένα φάουλ. Έπεσε στο 2-1 ο ΠΑΟΚ με τους Λιθουανούς να σουτάρουν 61,9% στα τρίποντα. Είχαν 13 στα 21 έναντι 9 στα 24 τα οποία είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Όπου, να πω για αυτό το μάτσι έχει τελειώσει.
1: Όχι, πες.
0: Σε αυτό το μάτσι υπάρχει τρομερός τύπος, ο οποίος λέγεται Αλεξάνδερ Σουμάχερ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Ελβετός. Όσο βλέπαμε το παιχνίδι, θες να σταματάγαμε να λέγαμε Σουμάχερ, ασταμάτω, Σουμάχερ. Ο τύπος έβαλε 23 πόντους στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ήταν από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε ο ΠΑΟΚ. Εκεί παίζει ο Γιάραμας. Το θυμάσαι το Γιάραμας στην Ευρωλίγκα. Ναι. Ο Γιάραμας λοιπόν έχει πάει εκεί. Ο οποίος δεν είναι ακριβώς κάνει ό,τι θέλει. Έχει πολύ καλούς αριθμούς. Ήταν δεύτερο σκόρερ της Λιέτ Καμπέλης. 18 πόντους, 4 ασίστ, 4 λάθη βεβαίως. Έχει βρει εκεί την υγειά του, νομίζω, Γιάρα μας. Και εντάξει, τι να πω.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πίσω στην αρχή του αγώνα, ήταν με 13 πόντους, κατάφερε με πίεση στην άμυνα και έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό 7 λεπτό με τρίποντο του Καλάθη να προηγηθεί με 55-52, αλλά και πάλι η Λιέτ Καμπέλης με επιμέρους 19-7. Τα έκανε το 74-64, προηγήθηκε δηλαδή με 10 πόντους, ενώ λίγο αργότερα ήρθε και το συν 14. Ήτανε δηλαδή ένας ΠΑΟΚ με πολλά κενά.
0: Ναι.
1: Επιθετικά. Και νομίζω το είπε και ο ίδιος ο κόουτς Τρικέρι, ότι είναι κρίμα να παίζουμε έτσι. Νομίζω ήταν πολύ ωραία η ατάκα του reality check, νομίζω είπε.
0: Να δούμε που βρισκόμαστε ουσιαστικά, ότι ξέρεις, αυτές οι ιτές για μια ομάδα που είναι...
1: Έχει στόχους, έχει
0: είναι καινούργια
1: πρωταγωνιστικούς
0: όμως,
1: στόχους.
0: Ναι, αλλά είναι καινούργια ομάδα. Δεν μπορεί, ξέρεις, εγώ είμαι πάντα εναντίον του όταν έρχεται κάποιος καινούριος στην παρέα, δεν μπορεί να έρθει να μας το παίξει και παιδιά, εγώ τα ξέρω όλα, θα κάνω
1: θέλει
0: αυτό,
1: το χρόνο
0: θα γίνει
1: του
0: αυτό. Θέλεις λίγο... εντάξει, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν το κάνουν αυτό. Εκεί αφορά η τρέλα του κόσμου. Ο κόσμος δηλαδή του ΠΑΟΚ, το έχουμε πει με όποιον παλέμαχο του ΠΑΟΚ έχουμε φιλοξενήσει εδώ. Μόνο ο Γιάννης Γιαννούλης ήταν αντίθετος. Ο Γιάννης Γιαννούλης είχε πει: μ' αρέσει που ο κόσμος πιστεύει ότι θα πάρουμε την Ευρωλίγκα, θα πάρουμε το πρωτάθλημα, θα γίνουν τα πάντα. Όλοι οι υπόλοιποι σου λέει ότι ξέρει κάτι, θέλει λίγη υπομονή, γιατί το έχουν βιώσει και οι ίδιοι έτσι. Mm-hmm. Θέλει υπομονή το να συστηθείς, να πεις: γεια σας, είμαι ο ΠΑΟΚ και ήρθα εδώ να πάρω την Ευρωλίγκα, μέχρι το να αποδείξεις ότι μπορείς να πάρεις την Ευρωλίγκα και προφανώς μέχρι να την πάρεις την Ευρωλίγκα.
1: Κοίτα, νομίζω ότι στα ευρωπαϊκά τουλάχιστον παιχνίδια βλέπουμε. Νομίζω και στα ελληνικά. Βλέπουμε ότι έχει νεκρά διαστήματα. Αρκετά συχνά το βλέπουμε αυτό.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι μετά το match, το τελικό του Super Cup.
1: Με τον Παναθηναϊκό που επικράτησε.
0: Και με τον Ολυμπιακό στο τελικό, ημιτελικό στο τελικό, που εκεί ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ και λες παιδιά, όντως αυτό που λένε το εννοούν. Τα υπόλοιπα δείγματα του ΠΑΟΚ έχουν είτε ζόρι, είτε όχι κάτι ικανοποιητικό. Δηλαδή, ακόμη και αυτό την προηγούμενη αγωνιστική με τη Δόξα Λευκάδας, που ο Τρινκέρι επέλεξε να ξεκουράσει τον Οσμάν και να ξεκουράσει και τον Καλάθι, έβλεπες ότι ο ΠΑΟΚ χωρίς αυτούς τους δύο δεν είναι αυτό που περιμένουν όλοι. Είναι μια ομάδα καλή, η οποία σε καμία περίπτωση χωρίς αυτούς τους δύο δεν μπορεί να χτυπήσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, να σου πω τώρα αυτό. Κάτι. Νομίζω ότι. Εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτοί οι δύο είναι που δίνουν το.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω σε συνδυασμό κιόλας με τον Μοτεγιούνας που έκανε μια, κάνει μια ισχυρή τριάδα. Αυτοί νομίζω είναι που δίνουν τις φιλοδοξίες στον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Άρα αυτό λέω ότι όταν για παράδειγμα πάρει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι είναι έτοιμοι φωτός μπροστά, έτσι δεν το συζητάμε. Αν αφαιρέσεις δύο καλούς παίχτες, πιστεύεις ότι θα είναι τόσο?
1: Όχι.
0: Ακριβώς. Εκεί είναι το πρόβλημα λοιπόν του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει βάθος του να έχει ένα ρόστερ 12 παιχταράδων, όπου αν λείψει ο Σμάνι ή ο Καλάθης, δεν θα πειράξει, δεν θα απασχολήσει κανένα. Έλειψαν, και τι έγινε. Θα βγω εγώ μπροστά, θα φύγει ο άλλος μπροστά, θα πάει ο παράλληλος και πάει λέγοντας.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε λοιπόν το. Να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΟΛΜ 21 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα. Αυτό είναι το επόμενο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Να αφήσουμε λοιπόν το EuroCup.
0: Έχουμε και Άρη σήμερα. Το ξεχάσουμε.
1: Έχουμε, ναι, ναι. Άρα. Να πούμε τα σημερινά.
0: Α, συγγνώμη.
1: Θα πούμε όλα μαζί. Άρης λοιπόν, Τορτούνα στις 8 σήμερα και Ηρακλής Βούρτσιτσμπουκ στις 7.30. Λοιπόν, είναι τα σημερινά παιχνίδια του EuroCup. Να πάμε Champions League.
0: Ηρακλής είναι FIBA Europe.
1: FIBA Europe.
0: Γι' αυτό σου λέω πάμε να τελειώσουμε EuroCup. Γιατί είναι και EuroCup και EuroCup είναι όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε Άρη 8 η ώρα αυτό.
1: 8 η ώρα.
0: Ο οποίος Άρης είναι αίτητος μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.
1: Να πάμε Champions League.
0: BCL, βεβαίως.
1: Ωραία, λοιπόν. Και να πάμε στο δεύτερο παιχνίδι της ανατροπής. Γι' αυτό και θέλω να πάω εκεί, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για μας που το βλέπαμε απ' έξω. Για αυτούς το Περιστέρι δεν νομίζω ότι ήταν και τόσο ωραίο, γιατί ήταν αγχωτικό. 82-85 το τελικό σκορ. Βαρέζε Περιστέρι, τεράστιο διπλό. Και 2-2 για το Περιστέρι στο Champions League. Ένα Περιστέρι το οποίο μέχρι το 13. Το πάλευε αρκετά καλά, δεν έπαιζε βέβαια την καλύτερη άμυνα. Κατάφερε να βρίσκεται όμως μέσα στο παιχνίδι. Στην πορεία όμως η Βαρέζε πήρε μπρος, κατάφερε να προηγηθεί με 15 πόντους μπροστά στο ημίχρονο, 52-37, και έρχεται το τρίτο δεκάλεπτο και εκεί γίνονται ωραία πράγματα για μας τους Έλληνες, καθότι το Περιστέρι μέσα σε 3,5 λεπτά κάνει 11-0 σερί, πάει στο 52-48, δηλαδή μειώνει στους 4 από τους 15, και μετά πάει στο 60-62 στο 28. Παίρνει λοιπόν προβάδισμα. Από εκεί και μετά το παιχνίδι έγινε ντέρμπι. Το Περιστέρι κατάφερε να έχει ένα ισχνό προβάδισμα, αλλά το είχε, και το οποίο στο τέλος, παρότι προηγήθηκε με ένα, νομίζω, σε κάποια στιγμή, κανένα λεπτό πριν από το φινάλε, η Βαρέζε, αλλά και πάλι απάντησε με τρίποντο το Περιστέρι αμέσως. Επανέλαβε, ανέκτησε τα ίνια για να φτάσουμε στο τελικό 82-85 και να κάνει το 2-2.
0: Ναι, μάλιστα, πολύ σωστά το είπες. Είναι 1:47 πριν το τέλος του αγώνα, όπου περνάει μπροστά με τρίποντο του Hunter Hale.
1: Ο οποίος έβαλε το τρίποντο μετά, γιατί δεν το θυμάμαι.
0: Από Προμηθέα ΑΕΚ, και στη συνέχεια έχει δύο βολές ο κύριος Νίκολς, ο οποίος το πάει 79-83. Και βολές Παπαδάκης, βλέπω τώρα το τέτοιο. Έχει βολές μετά.
1: Είναι ένα μάτς που είδα. Το είδα όλο τουλάχιστον.
0: Ναι, και πολύ καλά έκανες. Είναι ωραίο μάτς το BCL γενικότερα. Ο Νίκολς έχει βάλει πιο πριν ένα τρίποντο, το οποίο δίνει αέρα 5 πόντων στο Περιστέρι το 73-78, που είναι λίγο ασφαλείας έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι. Να προσθέσω εγώ σε όλα αυτά το Περιστέρι, το οποίο την περσινή σεζόν, με νέο προπονητή, το Βασίλη Ξανθόπουλο. Όχι απλά νέο προπονητή, πρώτη σεζόν ως προπονητή.
1: Ναι, αυτό,
0: τόσο νέος.
1: Αυτό.
0: Από το περιτύλιγμα τον βγάλανε τον άνθρωπο και τον βάλανε στον πάγκο κατευθείαν. με ξένους που δεν ήταν κάποιοι που τους έχουμε ξαναδεί, όπως ο Πέιν, όπως ο Νίκολς. Κατάφερε και είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία το Περιστέρι πέρσι. Και φέτος είχε ξεκινήσει με 2-0 στο BCL και 2-0 στο πρωτάθλημα της GBL, έτσι.
1: Εξαιρετικό, έτσι.
0: Έτσι, ακριβώς. Και χθες να προσθέσω και αυτό, ότι ως ήρωα έχει τον Will Karius, Ο οποίος Γουλκάριος έχει τελειώσει το παιχνίδι με 18 πόντους, 4 στα 6 τρίποντα. Νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η top εμφάνιση που έχει κάνει στην προηγούμενη σεζόν που ήταν στο Περιστέρι και στο διάστημα αυτής. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν περιμένει να σου βάλει 18 πόντους. Είναι ένας ρολίστας ουσιαστικά. 3D όπως λέει και ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, χθες καθάρισε.
1: Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πραγματικά απολαυστικό να το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Όχι, νομίζω... και είναι. Πες, συγγνώμη.
1: Όχι.
0: Και είναι μόνο ελάχιστοι παίκτες οι οποίοι έχουν στο συμπλήν έχουν συν από το Περιστέρι. Ένας είναι ο Νίκολς. Ο άλλος είναι ο Κάριος, εννοείται. Και οι υπόλοιποι έχουν. Ο Κάριος, ας πούμε, έχει συν 14 πόντους. Ο Νίκολς έχει συν 15. Αυτό σημαίνει ότι όσο είναι στο παρκέ, η ομάδα τους κερδίζει με αυτή τη διαφορά. Οι υπόλοιποι έχουν μικρότερες διαφορές, αλλά και κάποιοι οποίοι έχουν πολύ μείον. Και αυτό, ξέρεις, είναι πολύ καλό για τον coach, ο οποίος δείχνει ότι καταλαβαίνει ότι πάει λάθος, το διορθώνει, το αλλάζει και κάνει αυτές τις ανατροπές, οι οποίες είναι εξαιρετικές.
1: Είναι αυτό που είπες, νομίζω, και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, βλέποντας το ημίχρονο, δεν πιστεύεις.
0: Όχι.
1: Ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ακριβώς. Λες, κλείνω την τηλεόραση. Αυτό που
1: λέμε. Ναι.
0: Κλείνω
1: την
0: τηλεόραση, δεν μπορώ να βλέπω άλλο, ας πούμε.
1: Και είναι λοιπόν το Περιστέρι πρώτο στον όμιλο με 2-0, Μούρθια με 1-0, Βαρέζε με 0-2 και Μπάμπερκ με 0-1. Επόμενη αγωνιστική για το Περιστέρι θα φιλοξενηθεί από τη Μούρθια 27 Οκτωβρίου στις 9.30.
0: Είναι αυτό του BCL που μία εβδομάδα παίζει. Η ομάδα μια εβδομάδα δεν παίζει. Την άλλη εβδομάδα παίζει η ΑΕΚ, δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά.
1: Λοιπόν, και να πάμε στο FIBA EuroCup. Εκεί είχαμε δύο ομάδες. Οι ομάδες ελληνικές έκαναν το 2-2 και αυτό γιατί ο Κολοσσός, ωραίο διπλό απέναντι στην Γκέντσε στο Αζερβαϊτζάν, 80-62, έκανε όπως είπαμε το 2-2. Ενώ η Μύκονος στη Φρίμπουργκ με 80-65 και αυτό στο 2-2. Βλέπουμε ότι οι ελληνικές ομάδες τα πάνε πάρα πολύ καλά, θεωρώ.
0: Έτσι πρέπει. Έχουμε, κοίταξε, ως επίπεδο πρωταθλήματος, δεν είναι μόνο να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟ και τον Άρη.
1: Μαζί σου 100%.
0: Είναι πολύ καλό το επίπεδο του πρωταθλήματος. Οι ομάδες, τουλάχιστον τα τελευταία
1: καιρός
0: χρόνια.
1: Καιρός ήταν, θα πω εγώ.
0: Ναι, οι ομάδες τα τελευταία χρόνια δεν εμφανίζονται παραδείγματα απληρωσιάς, του φεκίζουμε τα λεφτά κτλ. Τα χάνεται. Υπάρχει μια φερεγκιότητα, το οποίο αυτό θέλει ο παίχτης. Προφανώς να ξέρει ότι θα έρθει να παίξει μπάσκετ όπου πάει στην Ελλάδα, θα πάρει τα χρήματά του, θα κάνει αυτό που μπορεί καλύτερα. Οπότε νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύουμε, πέρα ξαναλέω από τους μεγάλους που έχουν περισσότερα χρήματα, μπορούν να προσελκύει καλές ομάδες και να έχουν καλό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, ως αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, ο Κολοσσός, ο οποίος είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, το προβάδισμα, προηγήθηκε ακόμα και με 18-46-28 στο 24. Είχε κοβικό το Will σε κάποια σημεία. Είχε και τα rebound με το μέρος του, ήταν 37-12 έναντι 28-11 του αντιπάλου. Γενικά ήταν μια αξιόλογη παρουσία για τον για τον Κολοσσό, ο οποίος στην επόμενη αγωνιστική πηγαίνει στην Πορτογαλία για να αντιμετωπίσει την Sporting, 21 να πούμε, Οκτωβρίου.
0: Ναι, αυτοί είναι σταμάτητοι, δεν έχουν ρεπό, αυτοί παίζουν συνέχεια.
1: Από την άλλη, η Μύκονος και αυτή δεν δυσκολεύτηκε, θα πω ιδιαίτερα.
0: Η Μύκονος είναι καλή ομάδα. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι θα πάρει το Europe Cup, για το Θεό, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Είναι μια καλή ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Είναι μια καλή ομάδα και σέβομαι απεριόριστα το γεγονός ότι έχουν επενδύσει. Μάλλον θέλεις να πάρεις ένα ξένο, ο οποίος σου βάζει πόντους. Ένας από αυτούς, παρά το γεγονός ότι ο Ζερμέιν Λόβ έχει περάσει τη νιώτη του, ο Ζερμέιν Λόβ είναι σκόρερ. Οπότε δεν κάνει και τον Παναθηναϊκό.
1: Γι' αυτό και ήταν και εκ των κορυφαίων εχθές. Είχε 14 πόντους με 5 στα 9 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 1 στη 1 βολή και 5 rebound. Childies στους 13 πόντους, ενώ ο Φάντεμπεργκ είχε 12. Και ο Αμπλίνι.
0: Ο Άπλμπι.
1: Είχε 16 και αυτός ήταν εκ των κορυφαίων.
0: Ο οποίος είναι δεύτερη χρονιά στην ομάδα και είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Και αυτό σου λέω ότι η Μύκονος έχει επενδύσει σε καλούς ξένους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο coach ξέρει πολύ καλά, ο Βαγγέλης Γιάνγκος, τους ξένους που θέλει. Κράτησε αυτούς που ήθελε. Πήρε καλούς, δηλαδή ο Φάντεμπεργκ ήταν πέρυσι στον Ηρακλή. Είδε τι μπορεί να κάνει. Και εννοείται ο Ζερμέιν Λόβ, ξαναλέω, όποιος παιδιά δεν ξέρει τον Ζερμέιν Λόβ, ο οποίος έχει περάσει ακόμη και από τον ΠΑΟΚ, είναι σκόρερ ολκής.
1: Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική για την Μύκονο, η οποία είναι εντός έδρας, φιλοξενεί την Λοκομοτίβ Πλόντιβ στις 7 η ώρα, 20 Οκτωβρίου είναι ο αγώνας αυτός. Είχαμε λοιπόν, μόνο ΠΑΟΚ ήταν ο ιτημένος από τις χθεσινές ελληνικές παρουσίες.
0: Και να δούμε σήμερα, όπως είπες πολύ σωστά πριν, έχουμε το μάτς
1: Άρης Τορτώνα. Ντερτώνα,
0: ναι, ναι, όχι, για FIBA Euro Cup. Έχουμε Ηρακλής με τη Βίρσμπουργκ στις 7.30 ώρα και Προμηθέας με Τρίερ στις 7. Προμηθέας, ο οποίος είναι χωρίς τον coach Βόβορα. Έτσι, απολύθηκε μετά τη δεύτερη ήττα, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και το 0-2 στο ξεκίνημα της σεζόν. Προφανώς περιμένουμε αντίδραση από τον Προμηθέα μέσω της Ευρώπης. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας πολύ καλός τρόπος οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όχι τόσο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά για όλους τους υπόλοιπους. Για ΠΑΟΚ, για Άρη, για τον Ηρακλή, για τον Προμηθέα, για όλους, για όλους. Για το Περιστέρι είναι ένας πολύ καλός τρόπος και για την ψυχολογία τους να ξεχάσουν ένα κακό αποτέλεσμα στην Ελλάδα ή να πιστοποιήσουν ότι η ανωδική μας πορεία φαίνεται και στην Ευρώπη, έστω και στο επίπεδο του FIBA Europe Cup ή στο επίπεδο του BCL.
1: Ό,τι και να κάνεις. Ό,τι και να κάνεις.
0: Είναι νίκη. Δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Και είναι και. Και στον τίτλο να φτάσεις, λες τι, FIBA Euro. Τον πήρε, είναι FIBA Euro Cup, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί το έχει πάρει κανένας άλλος και δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, αυτό εννοώ ότι δεν είναι ωραίο να υποτιμούμε διοργανώσεις.
0: Εγώ πάντα αυτό λέω ότι.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το FIBA Euro Cup, κάποιοι θα λέγανε εντάξει, παιδιά, το FIBA Euro Cup πήρε. Με εξαίρεση την Ευρωλίγκα, δεν παίρνουμε και κάποια άλλη διοργάνωση. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να πάρουμε άλλη διοργάνωση.
1: Η ΑΕΚ έχει πάρει.
0: Η ΑΕΚ είναι το 2018. Ναι. Έχουν περάσει από τότε, είναι 6 και 2, 8 χρόνια. 8 χρόνια. Είναι αρκετά χρόνια για να το. Πρέπει να το θυμόμαστε σε καμία περίπτωση. Αλλά πρέπει σιγά σιγά και η υπεροχή των ελληνικών ομάδων να αρχίσει να μεταφράζεται σε τίτλους ακόμη και στο FIBA Europe Cup. Είναι
1: ναι,
0: τόσο
1: όχι,
0: απλά τα πράγματα.
1: Παντού, σε οποιαδήποτε διοργάνωση.
0: Ακριβώς.
1: Οτιδήποτε είναι καλό. Δείχνει άνοδο, δείχνει πρόοδο, δείχνει διάθεση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε με Μαρίνο Πρίντεζη για Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια.

0: και όπως υποσχεθήκαμε, μόνο ότι παίζει Φιόνα Apple. Δεν την ξέρετε, είναι το 90s. Μου άρεσε. Θα διακόψουμε Φιόνα Apple για να ακούσουμε Μαρίνο Πρίντεζη. Μαρίνο, τι γίνεται, εσύ πώς πας, βάζεις κανένα πρώτο ή σε έχει πιάσει και σένα?
1: Μπορεί να με κλείσει να ακούσετε το τραγούδι.
2: Όχι, Μαρίνο. Προηγήσε τον Πάντον.
0: Εσύ είσαι καλά ή σε έχει πιάσει και σένα στη Δαγκάνο Παναθηναϊκός της άμυνας?
1: Εντάξει, εγώ το περίμενα ότι θα γίνει αυτό.
0: Ότι θα σας σταματήσει και σένα ο Παναθηναϊκός?
1: Όχι, γενικά ο Παναθηναϊκός σταματάει όποιος θέλει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όποιος θέλει, αλλά πάντα χωρίς να υποτιμάει καμία ομάδα. Έτσι, ούτε να νομίζει, ούτε να το παίξει και τα λοιπά, ότι έχω υπερομάδα και αυτά, ούτε καν αυτά. Είναι στο παρκέ, μπαίνουν όλοι μέσα, σκυλιάζουν. Εχθές παρουσίασε ένα ολοκληρωτικό μπάσκετ στην άμυνα, επειδή δεν ήταν τόσο καλός σχέση με τα άλλα παιχνίδια. Αλλά αμυντικά έβγαλε αυτό που όφιλε. Είδα ας Παναθηναϊκός εχθές, στη συνέχεια των προηγούμενων εμφανίσεων στο αμυντικό κομμάτι. Χέις Ντέβις, ας πούμε, που έχει επιστρέψει, είναι πραγματικά εξαιρετικός. Βοηθάει πάρα πολύ, δίνει πολλές βοήθειες στην άμυνα, να πιέσει πάνω στην μπάλα, μακριά από την μπάλα, να βοηθήσει στο post. Χουάτσοναν Γκόμεθ και αυτός έχει επιστρέψει τον τραυματισμό του μια χαρά και αυτός βοήθησε χτες με κοψίματα μέσα στη ρακέτα. Επίσης είναι σημαντικό χτες ότι είδαμε και κάτι που θα το δούμε και σε επόμενα παιχνίδια. Βέβαια παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Το εξής δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πήγε πολύ στο post παιχνίδι για να μπορέσει να κατεβάσει το ρυθμό της Παρτιζάν που τρέχει γενικότερα και ψάχνει πόντους και στο transition. Δηλαδή εχθές είχαμε πάρα πολύ σημείο αναφορά στο φάλ, ο οποίος για μένα ήταν θετικός όσο αγωνίστηκε, ειδικά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου που τον έβαλε ενταδάτο ο Ζότς. Οι έξι πρώτες επιθέσεις πέρασαν τα χέρια του και υπήρχε αυτή η δημιουργία από μέσα προς τα έξω, γιατί ξέρουμε ότι είναι υψηλός playmaker, δηλαδή playmaker ρακέτα στο φαλ. Οπότε ήταν η θαρρυντική εμφάνιση που είχε ο Γάλλος ψηλός. Ο Λεσόρ τρομερός εχθές, βοήθησε πάρα πολύ στην άμυνα και στα rebound, ασχέτως ότι έβαλε μόλις 4 πόντους, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι το σημαντικό που έκανε. Μπάντι, ο πάρα πολύ καλός, περιόρισε τον Τζόνς και βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι δίπλα στο Φραντζίσκο, ο οποίος Φραντζίσκο, το μοναδικό που σε Γάλλη μπορεί να του πει είναι ότι δεν ήταν καλός ο ένας εναντίον ενός στην επίθεση, αλλά γενικότερα δημιουργικά ήταν αρκετά καλός. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός πήρε ένα μάτς σχετικά εύκολα, θα πω, γιατί είχε τον έλεγχο του αγώνα, ακόμα και όταν ξεπέρασε τα πρώτα 5 λεπτά που εκεί είχε ένα θεματάκι στην πίεση πάνω στην μπάλα των Σέρβων. Κατάφερε όλα αυτά να τα εξαφανίσει και ειδικά αυτή την περίοδο να καθαρίσει το παιχνίδι. Τέταρτη την περίοδο νομίζω ήταν πια τυπική διαδικασία. Άρα λοιπόν 5 στα 5 και τον Παναθηναϊκό. Επιστροφή. Αύριο θα ξέρουμε περισσότερα για τον Μπόγκα. Να πούμε ότι ο Μπόγκα είχε χτυπήσει το μάτσο της Φενέρμπαχτσε. Είχε ενοχλήσει το δεξιό καρπό. Δεν έπαιξε με τον Προμηθέα. Εχθές που δοκίμασε είχε κάποιους πόνους, κάποιες ενοχλήσεις. Οπότε δεν αγωνίστηκε. Θα δούμε αύριο. Έχει μια πάντως βελτίωση το κομμάτι των ενοχλήσεων που έχει στον δεξιό καρπό. Οπότε περιμένουμε αν το Παναθηναϊκός θα τον έχει διαθέσιμο για το μάτς Παρασκευής με τη Χάπολη για να κάνει το 6-6.
0: Μαρίνο, τώρα θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Ναι. Εμένα η δική μου είναι η εξής. Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει αλλάξει τη φιλοσοφία του ως μπροστή. Τα προηγούμενα χρόνια έλεγε ότι θα ζήσω και θα πεθάνω με τους, πόντους που μπορώ να βάλω. Γιατί έχω μια σούπερ επιθετική ομάδα. Όχι άλλο λέω. Πλέον για μένα η φιλοσοφία του είναι ότι θα ζήσω και δεν θα πεθάνω γιατί παίζω άμυνα. Δηλαδή αυτό που είπε και ο coach χθες κάποια στιγμή, ότι δεν ήμασταν καλοί μπροστά, αλλά πίσω ήμασταν καλοί. Βλέπω λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει να στηριχτεί στην άμυνά του, η οποία θα τον προδώσει λιγότερες φορές από την επίθεση. Και νομίζω ότι είναι ένας από τους λόγους που βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. 5 παιχνίδια τώρα, μιλάμε για Ευρωλίγκα.
1: Και στη Μιχάλη Σουποκάρδη και Αθηνά μου και όσοι μας ακούτε. Παρακολουθώ τη στιγμή που επέλεξε να πάρει two-way παίκτες και να πάρει και παίκτες πολυμορφικούς και παίκτες με τρομερή αθλητικότητα. Προφανώς το έχει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή οι παίκτες είναι πολύ πιο χρήσιμοι όταν μπορέσουν να δίνουν βοήθειες, όταν να κάνουν deflection, όταν βγάζουν χέρια παντού, όταν βοηθούν στην άμυνα αλλαγών ή όταν βγαίνουν σε heads out, ας πούμε, ειδικά τα heads out, τα οποία είναι επανεκώς πάρα πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι και υπάρχει αλλοκάλυψη. Οπότε είναι λογικό. Μην ξέρω ότι το 11 Παναθηναϊκός πήρε το ευρωπαϊκό με ο Μπράντοβιτς και δεχόταν 69 πόντους κατά μέσο όρο.
0: Ακριβώς.
1: Περίπου τόσο δέχεται και τώρα. Οπότε λοιπόν είναι λογικό αυτό. Κοιτάξτε, είναι και στο, χτυπάει και στο μάτι, επειδή η τριετία Αταμάν ήταν κυρίως το ταλέντο η επίθεση και λιγότερο η άμυνα. Με εξαίρεση την πρώτη χρονιά που και ο Παναθηναϊκός εκείνη την πρώτη χρονιά τα τρόπια τα πήρε μέσα από την άμυνά του.
0: Ακριβώς.
1: Κατά μεγάλο ποσοστό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είναι σημαντικό και εμένα αυτό που μου αρέσει και αυτό που το λένε και οι παίκτες, είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, γιατί όταν είσαι στο Ζότς, λέει να το λέω αυτό. Είναι ότι και οι πέντε που είναι στο παρκέ, στο εξαιρετικό κομμάτι, περνάει μπάλα από όλους. Δεν είναι, ξέρεις, παίζουν ένα-δύο και οι υπόλοιποι απλά κοιτάζουν να ανοίξουν το γήπεδο. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί έτσι είναι χρήσιμη παίκτη. Ο Καλαϊτζάκης, που είναι ένα τρανό παράδειγμα παίκτη, μέχρι πέρσι, α πούμε, για παράδειγμα, ήταν ένα παίκτη ο οποίος έμπαινε μέσα, κάνει τον Κασκαντέρ στην άμυνα και θα τσόρθει στην επίθεση. Ναι, δύσκολο να κουμπίσει.
0: Ήταν απλά, πώς το λένε,
1: ναι, τώρα βλέπεις κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Όχι, διαφορετικό.
0: Εγώ ξέρεις τι, το βλέπω αυτό ακόμα περισσότερο.
1: Ναι,
0: διότι
1: ναι.
0: Για μένα χθες το ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός και λόγω προφανώς ήταν το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, είχε και λίγο την εξέδρα να πιέσει κτλ. Εκεί ο Παναθηναϊκός λίγο σαν άχασε τις αρχές του. Δηλαδή το πολύ ομαδικό παιχνίδι πήγαινε πολύ σε ένας εναντίον ενός. Να βάλω το καλάθι κτλ. Γι' αυτό και επέτρεψε στην Παρτιζάν να έχει αυτό το 16-16 στην αρχή του δεκαλεπτού. Μετά όμως που άρχισε. Πες, συγγνώμη.
1: Όχι, συμφωνώ με το που λες. Απλά το θέμα του Παναθηναϊκού, ενώ το πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, μπορεί να το πεις έτσι, δεν ήταν καλό στην επίθεση, κάτσε τη άμυνά του αυτό που τον κάτσε και δεν δέχτηκε πολλούς πόντους στο transition γενικότερα από την Παρτιζάν. Δηλαδή η άμυνά ήταν αυτή που τον βοήθησε ώστε να μπορέσει να κρατήσει χαμηλά το σκορ. Και μετά προφανώς και η λογική, άλλαξε βέβαια και την πεντάλα του Παναθηναϊκός. Γιατί δεν βγήκε πάρα πολύ με Γκραν, Καλαϊτζάκη.
0: Η ελληνική πεντάδα που λέμε, αυτή με τους τρεις Έλληνες.
1: Ναι, η πρώτη πεντάδα δεν βγήκε πολύ καλά αυτή η πρώτη πεντάδα, ας πούμε, σχέση με άλλα παιχνίδια. Μόλις μπήκε η second unit, ας το πούμε θεωρητικά πάντα, άλλαξε και ο τρόπος σκέψης του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι σημαντικό το Παναθηναϊκός. Διάβασε πολύ σωστά την άμυνα, γιατί ο Παναθηναϊκός, κοίταξε, πέρα από το ότι από την περίοδο άρχισε να χτυπάει από την περιφέρεια και να είναι στο στα τρίποντα, είναι ότι επειδή ότι η άμυνα, η καρδιά της άμυνας της Παρτιζάν είναι πολύ ευάλωτη, πήγε να χτυπήσει με κοψίματα. Οπότε είναι σημαντικό ότι κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να βρει λύσεις. Και μετά ήταν αυτή η δημιουργία από μέσα προς τα έξω και ήταν εύστοχος από την περιφέρεια που δεν ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτή την περίοδο σου καθάρισε το μάτς και όταν βλέπεις ένα γήπεδο όπως την Μπεογκράτσικα Αρένα και η Παρτιζάν που πραγματικά είναι καζάνι που βράζει και το ακούς από ένα σημείο και μετά είναι εκκλησία, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάνεις καλό και κάνει
0: πάνω. Έχει χαθεί το παιχνίδι και σου λέει δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.
0: Εντάξει, το βλέπεις γενικότερα από του Παναθηναϊκού την άμυνα. Εντάξει, προφανώς είναι οι 55 πόντους. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα γιατί υποχρέωσε την Παρτιζάν κάτω από 30 πόντους μείον.
1: Νομίζω τελευταία φορά που έρχεται 55 πόντους ο Παναθηναϊκός ήταν το 2012. Απέρσι πέντε μπαξέ.
0: Ακριβώς, πριν 14 χρόνια. Αυτό το είπαμε πριν. Και έχει και ένα μάτς το 2015. Ναι, ένα μάτς που είχε δεχτεί 51. Με σγένωνα κόρα τότε, εντάξει, δεν καμία σχέση. Αλλά είχε 14 χρόνια να δεχτεί τόσους λίγους πόντους ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Το οποίο, ξαναλέω, φαίνεται. Κάρλικ Τζόνς, ο οποίος είναι ο top player, ας πούμε, της Παρτιζάν, είχε 8 πόντους με 2 στα 11 σουτ.
1: Και δεν είχε καλές. Πέρα αυτό δεν είχε καλές αποφάσεις ο Τζόνς.
0: Και μόνο 3 ασίστ. Του κόψε και τη δημιουργία, δηλαδή.
1: Οι περισσότεροι πόντοι του Τζόνς, όλοι οι πόντοι του Τζόνς. Ήταν λόγω της ποιότητας που είχε. Δηλαδή, βάλει.
0: Όχι, από τους 8 πόντους έχει 4 βολές. Δηλαδή, οι 4 πόντοι είναι από βολές. Που δείχνει πόσο καλή δουλειά έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Βιλντόζα. 5 πόντους. 0-5 τρίποντα.
1: Τώρα, ας πούμε κάτι, όταν μπαίνει μέσα ο Βιλντόζα, ήταν λίγο Ινδιάνικο το στυλ μετά της Παρτιζάν.
0: Ναι, αλλά. Ο Βιλντόζα στα προηγούμενα μάτς με το Ινδιάνικο στυλ τους έχει δώσει μια πνοή, ένα κάτι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Κόντρα πέρασε κάποιες άλλες ομάδες, ναι, αλλά στον Παναθηναϊκό που. Θα το διαβάσει την παραμικρή λεπτομέρεια στην άμυνα. Κάπου εκεί.
0: Μα γι' αυτό
1: ότι
0: το αναφέρουμε παίχτες παίχτες. Για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει πόσο καλή δουλειά γίνεται. Παίχτες οι οποίοι. Θα θυμάσαι με τη Φενέρο, ο Μπίγκαμ, ας πούμε. Ήρθε με 16 πόντους μέσω όρο στο ΑΚΑ. Έβαλε 5. Έβαλε 5 πόντους.
1: Εντάξει, γενικότερα αυτά που βλέπουμε. Αλλά αυτά που δεν βλέπουμε είναι ότι υπάρχει αυτό το staff του Παναθηναϊκού. Που καθένας ξέρεις, ατομικά να δουλέψουν να προσαρμοστούν απέναντι στον αντίπαλο, να του πούνε τι πρέπει να προσέξει, αυτή η λεπτομέρεια την παραμετρή που υπάρχει, που δεν υπάρχει πολύ χρόνος να τους αναλύσει όλα αυτά. Αλλά ξέχνεις μέσω από τα κλιπά και όλα αυτά τι πρέπει να προσέξουν, πώς θα βιλωθούν. Και θεωρώ και πάλι λέω ότι παρακόσμιοι οι παίκτες που ακόμα σε ένα μάτς δεν είναι κάποιοι καλοί, όπως ο Μίτογλυφ που έπαιξε πάρα πολύ λίγο, γιατί χάθηκε λίγο στην αρχή στην άμυνα.
0: Θα συμβεί αυτό.
1: Στο επόμενο παιχνίδι μπορεί να είναι καλή.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Εμένα, ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, ναι. Είναι η διαφορετική προσέγγιση του προπονητή.
1: Ναι.
0: Ο Φρανσίσκο χθες δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός.
1: Και εσύ, δεν ήταν καλός, θα πήγαινε στο ένα εναντίον ενός.
0: Ναι, ναι, όχι. Έχασε το μυαλό του για μένα. Εκνευρίστηκε. Ξαναλέω.
1: Ναι, που πήρε και τις κυπινίλες.
0: Μπράβο. Γιατί είχε 2 στα 12 σουτ. Ένα στα 6 δίποντα, ένα στα 6 τρίποντα. Αυτό έχασε κάποια στιγμή το μυαλό του. Εκεί ο ακριβώς που είπε στο σημείο με την τεχνική ποινή εκνευρίστηκε. Είναι και η αστοχία, είναι προφανώς το ξύλο που τρώει από τους αντιπάλους.
1: Ναι, όχι.
0: Είναι η φάση που βγαίνει τσαντισμένος. Ναι. Όχι επειδή βγαίνει, τσαντισμένος γιατί δεν έχει παίξει καλά. Και ποια είναι η κίνηση του Μπράντοβιτς?
1: Να αγκαλιάσει. Ναι, προφανώς. Έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, λογικό είναι. Κοίτα, το προσκαταλαβαίνω ότι οι παίκτες. Δεν είναι, το ξέρετε, δεν είναι ρομπότ.
0: Όχι, εννοείται.
1: Υπάρχουν συστήματα πάνω στο παιχνίδι.
0: Εγώ είμαι σίγουρος, συγγνώμη, ότι ο Φρανσίσκο κοιμήθηκε σκεπτόμενος όλα τα λάθη που έχει κάνει, όλα τα άστοχα σουτ.
1: Εντάξει, όλα. Κάτω
0: στον ύπνο του, όλα.
1: Παίζουν ρόλο. Και ο Λεσόρ, για παράδειγμα, που είναι πιο αλέγκρος στη σχέση με τον Φρανσίσκο, βλέπει στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν του μπαίνει κανένα κάποιο ασούτ, και να μην σκέφτεται τον εαυτό του. Τον ηρέμησε ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, τι έγινε. Το θέμα για τον Μπράντοβιτς είναι το εξής. Αν κάνει σωστά αυτό που ζητάει, που είναι επομένο αυτό, αλλά καλό να το λέμε, ακόμα και αν είσαι άστοχος θα σε χειροκροτήσει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Γιατί σε θέλει για το επόμενο μάτς. Γιατί, Μαρίνο, σε θέλει για το επόμενο μάτς. Σε θέλει για το επόμενο μάτς.
1: Εννοείται αυτό. Ακριβώς. Ναι, εννοείται,
0: αυτός είναι ο σκοπός. Ναι. Δεν πεθαίνει κάποιος σε ένα παιχνίδι κακό.
1: Ναι.
0: Προφανώς θα κάνουν όλοι κακό παιχνίδι. Το έκανε δηλαδή και ο Φρανσίσκο που θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, ας πούμε.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που είναι απρόβλεπτη επιθετικά, γιατί ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες χ, προφανώς, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, οποίοι άλλοι φανίζονται στο ένα μάτσο, άλλοι φανίζονται στο άλλο παιχνίδι. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Και μέσα σε όλα αυτά, με ξεχνάμε ότι δεν έχει ακόμα, δεν έχουμε δει ακόμα τον Ναν και τον Σλούκα. Δηλαδή,
0: χωρίς
1: τον αρχηγό του, που πάντα ο Σλούκας είναι μανούλα στο pick and roll και στις φάσεις 5-2-5, και ο Ναν που είναι πιο βιδασικός του σκόρ την τελευταία τριετία. Δηλαδή, αν μπουν και εκείνοι, να δούμε και τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια, για να κλείσουμε τώρα στο τελευταίο ερώτημα, θεωρείς ότι θα χάσουν οι Έλληνες τη θέση τους στην δωδεκάδα, οι Έλληνες, όχι πολύ, γιατί γυρίζει και ένας Έλληνας όταν θα γυρίσει ο Λούκας και ο Ναν. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, όταν θα γυρίσει ο Λούκας και ο Ναν, θα κληθεί ο Μπράντοβιτς να διαλέξει μια δωδεκάδα. Ποιοι θα πληρώσουν την ύφη?
1: Κανείς.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Κανείς Έλληνας εννοείς.
1: Ναι. Όχι, θεωρώ κανείς να την πληρώσει.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το λέω από χθες ότι επειδή είναι ο Μπράντοβιτς και ο Μπράντοβιτς είναι πάντα δίκαιος, δεν αποκλείεται. Στην Ευρωλίγκα μιλάμε πάντα, όχι για το πρωτάθλημα, που το πρωτάθλημα πρέπει να κόψει. Μην κόψει και κάποιον ξένο στο τέλος. Από τους 10 που έχει.
1: Εντάξει, στο λιγό πρωτάθλημα αναγκαστικά υπάρχει, θα γίνει αυτό. Δηλαδή, το έχει μαμά, το άστο για εκείνο το Περιστέρι, να παίξει ο Σλούκας, έτσι. Και λογικά θα να παίξει και ο Ναν. Αν για να παίξει ο Ναν, πρέπει να κοπεί κάποιος προφανώς, γιατί ο Ναν είναι εκτός του ελληνικού ρόστερ.
0: Ναι.
1: Ας μην μου μπήκε μέσα ο Φαλ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει εκεί αλλαγή. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά δεν θα πληρώσει κανένα συνήθεια, γιατί προφανώς το να δεν σημαίνει ότι κάποιος που θα, άμα αν πιστεύουν όλοι ότι κάποιος που θα κοπεί θα κάνει κανένα δύο μήνες να παίξει. Αυτό είναι απαγορευτικό, δεν υπάρχει στο πλάνο του Ζότς.
0: Ναι, εγώ το λέω match ουσιαστικά. Όποιο match.
1: Μάλιστα, όταν έχεις 80 plus παιχνίδια, λογικό είναι, ξέρεις, να κάνεις διαχείριση.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Μην το δει κάποιος ως έκπληξη. Α, ο Μπράντοβιτς έκοψε το Grant, λέμε τώρα. Ή έκοψε το Χουάντσο. Ή έκοψε το Γιαμπουσέλε.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να μας κάνει έκπληξη, διότι είναι τέτοια ποιότητα των παιχτών που κάποια στιγμή, εφόσον στηρίζει και τους Έλληνες, και οι Έλληνες παίζουν, δεν τους στηρίζει για να τους στηρίξει. Μην δούμε και αυτό και μην προκαλέσει σε κάποιον έκπληξη. Ξέρεις, έκανε αυτό. Γιατί το έκανε?
1: Εγώ απλά λέω ότι εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ισορροπία, υπάρχει διαχείριση. Η κουβέντα, όλα αυτά που πολλές φορές πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι. Εννοείται, γιατί δεν ζούμε την ομάδα του 24ωρο. Αλλά κάποιος παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι DNP σε ένα match ή μάλλον όχι DNP, γιατί DNP δεν υπάρχει.
0: Ναι, λίγο χρόνο, λίγο χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι, εντάξει, λίγο χρόνο συμμετοχής. Δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι στον πόνο μας. Οι κάποιες που ήταν εκτός δωδεκάδας μπορεί να είναι το επόμενο παιχνίδι. Τέλει. Μέσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά, να είσαι καλά.
0: Μαρίνο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, τελευταίο μισάωρο του άμεσου replay είναι 3:30. Έχουμε μιλήσει για όλα νομίζω και έχουμε παραλείψει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς στο μπάσκετ γυναικών υπάρχει δράση. Και τι δράση, καθώς το ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει σε δύο μέτωπα και αυτό αφορά την EuroLeague γυναικών αλλά και το EuroCup γυναικών. Στη EuroLeague γυναικών λοιπόν ο Αθηναϊκός αγωνίζεται στην έδρα της...
1: Είναι Κυμπύρκιστης.
0: Και
1: εγώ δεν μπορώ να την πω, μη σαν
0: Όχι, το είπα τώρα. Κυμπύρκιστης.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, η αρχή είναι λίγο δύσκολη. Λοιπόν, Κυμπύρκιστης
1: στις 7. Τις πάσεις.
0: Ενώ στο EuroCup γυναικών, να, εδώ είναι τα απλά, τα εύκολα, τα ωραία, τα γνωστά. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται λοιπόν την Άλμπα Βερολίνου στις 6:30, ο Ολυμπιακός στη Φερόλη στις 7, ενώ ο Παναθλητικός κοντράρεται στην Ουγγαρία, DFTK, στις 7 επίσης, Κυμπύρκιστης.
1: Βέβαια.
0: Και σε βρίζει κάποιος είναι.
1: Είναι ακριβώς, είναι σαν να σου λέει κάτι.
0: Κοντράρεται στην Ουγγαρία, DFTK, στις 7 επίσης, Κυμπύρκιστης.
1: Και
0: σε βρίζει κάποιος είναι.
1: Είναι ακριβώς, είναι σαν να σου λέει

0: 7 η ώρα.
1: Και τα άλλα δύο είναι στο κανάλι της FIBA. Αυτά που είναι Sport FM και τα λοιπά, Sport FM TV, είναι και στο κανάλι της FIBA. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να τα δει. Παιδιά, δωρεάν είναι. Δεν πληρώνεται τίποτα. Απλά δεν είναι τηλεόραση κάποια από αυτά. Ενώ τηλεόραση που έχουμε συνηθίσει στο τηλεοπτικό δέκτη. Πώς βλέπεις λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο με Ευρωλίγκα γυναικών.
0: Εντάξει, νομίζω ο Αθηναϊκός έχει αποδείξει τη δυναμική του τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Θεωρώ ότι συνεχίζει να έχει υψηλές βλέψεις και φέτος. Όπως κάνει πάντα τα τελευταία χρόνια, νομίζω, ο Αθηναϊκός. Δεν θυμάμαι ποτέ τα τελευταία τετραετία. Λέω λίγο.
1: Ουσιαστικά από την επιστροφή, ας το πούμε έτσι, του Αθηναϊκού. Όταν επέστρεψε και άρχισε να δυναμώνει η ομάδα.
0: Λοιπόν. Θεωρώ λοιπόν, δεν ξέρω την Κυμπίρκης της.
1: Είναι, να πούμε Κυμπίρκης της. Είναι Λιθουανία, Βίλνιους. Εντάξει, μπασκετομάνα η Λιθουανία. Δεν μπορώ να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Εντάξει, ναι, μπασκετομάνα ναι, αλλά τι σοι είναι η... ναι, ο αντίπαλος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν εντάξει, σημαίνει ότι όλες οι λιθουανικές ομάδες είναι...
1: Νομίζω ότι είναι ο κρυφός μεγάλος στόχος, όχι να κατακτήσει απαραίτητα την Ευρωλίγκα, έτσι. Είναι ο κρυφός στόχος, ο κρυφός πόθος του Αθηναϊκού φέτος η Ευρωλίγκα. Δηλαδή να πάει καλά στην Ευρωλίγκα, να προχωρήσει όσο περισσότερο μπορεί να προχωρήσει.
0: Στον τελικό το έχασε για λίγο.
1: Ακριβώς. Η οποία Ευρωλίγκα, να πούμε έτσι, δεν έχει καμία σχέση με το EuroCup γυναικών, ενώ από άποψη ποιότητας είναι αρκετά ψηλότερο το επίπεδο της Ευρωλίγκας. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή ο Αθηναϊκός πήγε πέρσι στο τελικό του EuroCup γυναικών, θα πάει στην Ευρωλίγκα και θα του σοπεδώσει όλους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι εύκολο. Θα βρει κάποια στιγμή απέναντί του ομάδες οι οποίες είναι και περισσότερα χρόνια παίζουν εκεί. Είναι πιο έμπειρες, έχουν πολύ καλύτερο ρόστερ υπό την άποψη ότι το κάνουν αυτό πολλά χρόνια. Έχουν ήδη πάρει καλές παίκτριες. Έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν καλές παίκτριες και από το WNBA. Το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτό έφτασε στους τελικούς. Οπότε τι πιστεύεις φέτος για τον Αθηναϊκό στο πιο δύσκολο σκαλοπάτι της Ευρωλίγκας?
0: Θεωρώ θα πάει ψηλά. Εγώ έτσι λέω. Δεν νομίζω ότι είναι για κάτι λιγότερο Αθηναϊκός. Δεν ξέρω εσύ τι νομίζεις.
1: Δες, όχι, και εγώ το πιστεύω. Δεν μπορώ να σου πω με το χέρι στην καρδιά ότι θα πάει να κατακτήσει την Ευρωλίγκα.
0: Αλλά ότι είναι για ψηλά, είναι για ψηλά.
1: Ναι, είναι, να είναι σούπερ ανταγωνιστικός ο Αθηναϊκός και να φτάσει αρκετά ψηλά.
0: Εγώ τώρα ξέρεις τι ψάχνω να ξέρεις. Σε τι θέση είναι στο ανάλογο πρωτάθλημα της Λιθουανίας και Κυμπίρκης.
1: Α, οκ. Δεν έχεις βρει.
0: Περιμένω να ανοίξουν. Εμένα είναι και γρήγορο. Περίμενε.
1: Ωραία. Μέχρι να ανοίξουν και πάμε και γύρω κάποιων γυναικών.
0: Λοιπόν, και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός την περασμένη αγωνιστική σεζόν πήγαν πολύ καλά. Αν θυμάμαι καλά, έφτασαν στα ημιτελικά.
1: Νομίζω προημιτελικά ο Παναθηναϊκός.
0: Και ημιτελικά ο Ολυμπιακός. Ναι. Είχαν και αυτή μια πολύ αξιολογή παρουσία. Θεωρώ. Αν όχι κάτι καλύτερο, μια ανάλογη παρουσία και φέτος.
1: Εντάξει, όχι, είναι καλό, όπως είπαμε και για τις ομάδες των ανδρών που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, μόνο καλό μπορούν να τους κάνουν αυτό, διότι και οι δύο ομάδες έχουν καλό ρόστερ, έχουν δηλαδή παίχτριες να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις διπλές υποχρεώσεις. Το θέμα νομίζω είναι η εκκίνηση καθαρά, το πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες. Είναι καλό ότι παίζουν και οι δύο εντός έδρας. Ενδεχομένως του Παναθηναϊκού να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό ως παιχνίδι. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Είναι κάτι καλό, είναι κάτι καλό. Νομίζω ότι το χρειάζονται οι ελληνικές ομάδες να έχουν ανταγωνισμό στην Ευρώπη, το οποίο θα τους βοηθήσει προφανώς στο πρωτάθλημα γυναικών, το οποίο εννοείται είναι πιο ανεβασμένο σε σχέση με πέρσι. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φερόλ στο Μοσχάτο, το γήπεδο του Μοσχάτου, διότι πλέον το ΣΕΦ ως ΣΕΦ δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού, διότι έχουν ξεκινήσει εργασίες, άρα και η αίθουσα 5, που η περίφημη αίθουσα 5 που παίζει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια, είναι και αυτή στο υποκατασκευή κομμάτι, άρα δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, και ο Παναθηναϊκός παίζει στο κλειστό του Χολαργού, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει και άλλες φορές ως έδρα ευρωπαϊκή. Και δεν παίζει στον τάφο του Ινδύου. Τώρα δεν ξέρω αν θα επιστρέψουν κάποια στιγμή στον τάφο του Ινδύου να παίξουν ίσως πιο ζώρικα παιχνίδια. Αλλά το παιχνίδι για όποιον θέλει να πάει είναι στο κλειστό του Χολαργού.
0: Το έχεις απορία, το βρήκα.
1: Πάμε. Λοιπόν, εννοείται.
0: Το έχεις απορία.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, Στο πρωτάθλημα λοιπόν της Λιθουανίας, στο γυναικείο πρωτάθλημα, mm-hmm. η Κιμπίρκης της είναι πρώτη.
1: Οπα.

0: Με 3-0.
1: Μια χαρά.
0: Μόνη αίτητη ομάδα στο πρωτάθλημα, σε ένα πρωτάθλημα με 11 ομάδες.
1: Να, είδες. Που λέγαμε, οι Λιθουανοί, γενικότερα οι Λιθουανοί, δεν μπορώ να σου πω σε επίπεδο τι κάνουν. Ενώ αν είναι πολύ καλή ομάδα, μπορεί και το 3-0 να είναι πλασματικό. Δεν
0: βέβαια,
1: έχω ιδέα.
0: Ο δεύτερος να σου πω ότι είναι στο 2-2, έχει ένα μάτς παραπάνω, έτσι.
1: Οκ, okay, μια χαρά. Αλλά αυτό ότι μια χώρα που έχει παράδοση στο μπάσκετ, όπως έχει η Λιθουανία, δεν μπορεί να μην είναι οργανωμένο το πρωτάθλημά της, να μην έχει εμπασχετώσει ένα επίπεδο ανταγωνισμού. Έτσι καλώς και ο Αθηναϊκός σε 2-0.
0: Άρα λοιπόν ο σημερινός αντίπαλος του Αθηναϊκού είναι ο πρώτος στη βαθμολογία. Παίζουν οι δύο πρώτοι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι. Και ο Αθηναϊκός πρώτος είναι στην ισοβαθμία με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Κρόνο που έχουν όλοι από 2-0. Εντάξει, είναι τυπικά έτσι. Είναι, έχει την καλύτερη. Με τον κόλλο Βερίτσα τον βάζουν πρώτο.
0: Έτσι, για να ξέρουμε και τι αντιπάλους έχουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με Ρόδο.
0: Έτσι λέω, για να δούμε. Θα μας βοηθήσει τα τηλέφωνα.
1: Και τι καιρό έχει και στη Ρόδο να μάθουμε.
0: Εκπληκτικό που μίλησα πριν με Μάκη.
1: Για βουτιά δηλαδή. Ωραία.

0: Και κάπου εδώ μου λείπει ο Ραφαήλ Αλαθάς.
1: Γιατί. Έχει Smiths τώρα. Δεν μπορούμε τους Smiths να τους κόψουμε. Για κανένα δεν κόβονται. Smiths, Beastie Boys και διάφοροι άλλοι. Τώρα δεν θα άρχισε να αναλύω τη λίστα. Εντάξει, φύγει ο Apple, κόβαμε. Δεν υπάρχει
0: γύρνα
1: πρόβλημα.
0: Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
1: Γιατί τι κάνει. Τις κόβει τις μουσικές έτσι ο Ραφαήλ.
0: Όχι, όχι.
1: Ράφα.
0: Α, δεν έχεις ακούσει ποτέ εκπομπή Παρασκευή.
1: Δεν έχει τύχει γιατί.
0: Καλύτερα.
1: Είμαι στον
0: δρόμο.
1: Με
0: αυτά που ακούς.
1: Είμαι για Ευρωλίγκα κατευθείαν.
0: Με αυτά που ακούς καλύτερα που δεν έχεις ακούσει.
1: Βάζει δικές του επιλογές. Τι κάνει.
0: Εννοείται.
1: Καλά κάνει. Ωραίος.
0: Εννοείται.
1: Ωραίο. Άμα δεν βάζει ελληνικά, πολύ ελληνικά, εγώ μαζί
0: πολύ
1: του είμαι. Δεν είμαι μαζί του, δεν είμαι μαζί του, το παίρνω πίσω. Λοιπόν,
0: από το βροχερό Μαρούσι να πάμε στην βροχερή, αλλά πάντα όμορφη Ρόδο. Μάκη Δουλβαλή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την πλημμυρισμένη Ρόδο.
1: Α, δεν βρέχει, απλά πλημμύρισε κιόλας, ωραία, μια χαρά.
2: Ναι, είναι δραματικές οι καταστάσεις. Από το πρωί σήμερα στην Ρόδο δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Πολύ άσχημα φαινόμενα. Δυστυχώς υπήρξε και ένας νεκρός πριν από λίγη ώρα. Γενικότερα η κατάσταση δεν είναι καλή στο νησί.
1: Αυτό ομολογώ ότι δεν το ξέραμε.
0: Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Εγώ δηλαδή είχα μείνει στην αίσθηση, γιατί μίλαγα με την Αθηνά ότι είχε ηλιοφάνεια.
0: Όχι, όχι. Εγώ είχα μείνει ότι βρέχει. Ό,τι μου είπε το πρωί ο Μάκης.
1: Τώρα το βλέπω, παρασύρθηκε μάλιστα με το αυτοκίνητό του άνθρωπος.
2: Το πρόβλημα στη Ρόδο είναι ότι όταν αρχίσει να βρέχει δεν σταματάει.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα σήμερα. Εκεί στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στα στεγνά, 4 αυτοκίνητα βρέθηκαν μέσα στη θάλασσα. Τα παρέσυρε το ποτάμι. Προφανώς βρέθηκαν δίπλα σε κάποιο ωριάκι, ήταν εκεί. Mm-hmm. Και δυστυχώς είχαμε και ένα νεκρό. Γενικότερα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση από το πρωί στη Ρόδο. Πάρα πολύ δύσκολη. Okay, πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε στο Κολοσσό, που είναι αδιάβροχος, δεν έχει προβλήματα.
2: Ναι, ήταν Κολοσσός και πολύ μακριά από τη Ρόδο. Έτσι, 1700 χιλιόμετρα μακριά έπαιζε χθες. Στο Γκέντσε, στους πρόποδες του Μικρού Καυκάσου, στο Αζερμπαϊτζάν, έκανε το 2-2 Κολοσσός που ήταν το ζητούμενο, νομίζω, και βλέποντας το παιχνίδι ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά δυναμικότητα. Στο τελικό 80-62 με την Γκέντσε ήταν εικόνα του αγώνα. Ουσιαστικά η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο για ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο και λίγο στο τελευταίο όταν οι Αζέροι έγιναν απειλητικοί, αλλά ο Κολοσσός με ένα 14-0 σερί τους έκοψε το βήχα, πήρε την νίκη, έκανε το 2-2 στο FIBA Europe Cup, στην πρώτη εκτός έδρας νίκη της ιστορίας του στην Ευρώπη.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό, ξέρεις, με τον Κολοσσό, που κάθε παιχνίδι είναι και κάτι γράφει στην ιστορία του. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται, ξέρεις, πολύ πεζό. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι λέτε, ξέρω εγώ. Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη κτλ. Αλλά είναι πολύ όμορφο για μια ομάδα να γράφει στην ιστορία της. Έστω και αυτά τα μικρά κατορθώματα, ξέρεις, η πρώτη νίκη ευρωπαϊκή κτλ.
2: Το πιο ιστορικό, εκτός από τα αποτελέσματα, τους αριθμούς, είναι και το ταξίδι που έκανε ο Κολοσσός.
1: Είναι το πιο μακρινό που έχει κάνει δηλαδή μέχρι τώρα.
2: Είναι το πιο μακρινό, μακράν δεν υπάρχει δεύτερο. Ο Κολοσσός, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα το Σάββατο για να παίξει την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στη Σανέλ Αρένα, τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα φεύγει από την Αθήνα με πρώτο προορισμό την Κωνσταντινούπολη αεροπορικός. Από εκεί περιμένει την ανταπόκριση να πάει στον Μπακού αεροπορικό, στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, και από τον Μπακού μπαίνει σε πούλμαν να ταξιδέψει 380 χιλιόμετρα στους πρόποδες του Μικρού Καυκάσου για να φτάσει στην πόλη Κέντσε.
1: Ταξιδάρα.
0: Εγώ ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα το «Είσαι το τέρι μου», όπου λέει ο Λάζαρος, που ήθελε να πάει όλα στην Αυστραλία. Παίρνει το πλοίο και πας εκεί.
1: Αυτό.
2: Στην Αυστραλία πας πιο εύκολα. Μπαίνεις στο αεροπλάνο και φτάνεις. Εδώ μιλάμε για τρία αεροπλάνα και ένα πούλμαν.
1: Κοίταξε, εγώ την ομάδα αυτή δεν την ήξερα προφανώς. Την έμαθα στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup. Είναι η περίφημη ομάδα που ο προπονητής βγήκε και κατήγγειλε ότι 5 παίκτες τραυματίστηκαν γιατί έπεσε ασανσέρ στην Τουρκία.
2: Και τελικά δεν έπεσε.
1: Και μετά βγήκε η διοίκηση και τον άδειασε. Και λέει: παιδιά, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα που λέει ο προπονητής. Και λέω:
2: φοβερά
1: τι
2: πράγματα.
1: Τι γίνεται με αυτό.
2: Φοβερά πράγματα, ναι. Συνέβησαν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Γκέντσε. Βλέποντας βέβαια τη δυναμική της ομάδας, θεωρώ ότι δύσκολα θα στεκόταν ακόμη και στην Greek Basketball League στην Ελλάδα αυτή η Γκέντσε, η οποία έχει 8 Αμερικανούς στο ρόστερ της, έναν τον Μπακαρά, να δεν κάνω λάθος, από τη Γουινέα, και 4-5 Αζέρους που δεν παίζουν ποτέ.
1: Εντάξει, είναι απλά για να υπάρχουν αυτοί.
2: Ναι, αυτό για να υπάρχει το τόπιο στοιχείο. Αυτό που ζηλέψαμε είναι το γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες. Ναι. Είναι ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, έγινε πριν από 2 χρόνια, το οποίο περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου, κολυμβητήριο, τένις, χάντμπολ, όλα τα αθλήματα, εστιατόριο, ξενοδοχείο μέσα, καφετέριες, σε ένα τεράστιο χώρο, ένα πραγματικό κόσμημα. Η πόλη Γκαντζά, γιατί έτσι λέγεται κανονικά η πόλη, η ομάδα λέγεται Γκέντσε, είναι η τρίτη μεγαλύτερη στο Αζερμπαϊτζάν. Μετά, μετά την πρωτεύουσα των Μπακού, το Σουμγκαγίτ, η τρίτη είναι η Γκαντζά, η πόλη αυτή που πήγε να παίξει ο Κολοσσός. Κάνουμε και μαθήματα γεωγραφίας παράλληλα με τον
0: πάντα,
2: μπάσκετ.
0: Πάντα το είχε αυτό το επάγγελμα.
1: Εννοείται, κοίταξε, οι Αζέροι πάντα στα χρήματα δεν έχουν πρόβλημα. Εννοώ στο να φτιάξουν γήπεδο, στο να φτιάξουν εγκαταστάσεις δηλαδή. Το θέμα είναι ότι ποιος θα πάει να παίξει μπάσκετ εκεί. Αυτό είναι το... Το νόημα δεν μπορούν να το κάνουν με τα λεφτά, δεν μπορούν να το αγοράσουν αυτό. Αυτό είναι κάτι που δεν αγοράζεται.
2: Ήταν μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Θεωρώ ότι θα είναι τελευταία, ας πούμε, στον τρίτο όμιλο του FIBA Europe Cup που συμμετέχει ο Κολοσσός. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Μας ενδιαφέρει ότι ο Κολοσσός πέρασε και τώρα την Τετάρτη, μετά το παιχνίδι του Σαββάτου στη Ρόδο με τον ΠΑΟΚ, πάει στην Πορτογαλία για να παίξει με τη Sporting Λισαβόνας, μια ομάδα η οποία κινείται στη σκιά φυσικά του ποδοσφαιρικού τμήματος.
1: Την οποία είχε αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια και ο ΠΑΟΚ όταν έπαιζε στο FIBA Europe Cup.
2: Είχε ακριβώς,
1: παίξει και με την Πόρτο και με τη Sporting. Είχε παίξει όλο το συναπάντημα το πρωτογαλλικό.
2: Και όπως θα φέρνει ζωή, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου έχουμε Κολοσσός Aerox Sport με την ομάδα από την Τουρκία στο κλειστό της Καλυθέας. Είναι το επόμενο, το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι για τους θαλασσίους.
1: Είναι αυτοί που δεν φτιάχνουν το ασανσέρ, η Aerox Sport, να το πούμε. Την Aerox Sport κατηγόρησε και το ξενοδοχείο που δεν μας κλείσατε και τέτοια. Που μας
2: είναι
1: κλείσατε.
2: Καλή ομάδα και παίζει και ο Μακόλουμ, γνώριμος έτσι, σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Είναι καλή ομάδα, είναι από τα φαβορί του ομίλου η Aerox Sport.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχεις πάει αρκετά μπροστά, διότι υπάρχει αυτό το παιχνίδι, όπως είπες, με τον ΠΑΟΚ, το οποίο είναι καλό, δυνατό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι παιχνίδι. Δυνατή ομάδα.
2: Να δούμε σε τι κατάσταση έχουν γυρίσει δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ θα είναι και προετοιμασμένο, θα είναι μάλλον υποψιασμένος τώρα, προέρχεται και από κακή ήττα στη Λιθουανία, από μακρινά ταξίδια έρχονται και οι δύο ομάδες. Πιο μακρινό για τον Κολοσσό από την άποψη ότι ταλαιπωρήθηκε περισσότερο και ο ΠΑΟΚ έχει πιο γεμάτο ρόστερ. Οπότε ο Κολοσσός έτσι κι αλλιώς, ο οποίος δεν είναι συνηθισμένος να παίζει Ελλάδα-Ευρώπη δύο παιχνίδια τη βδομάδα, θα ζοριστεί μέσα στον Οκτώβρη με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο, την Τετάρτη στην Πορτογαλία, ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με τους Βίκος Φάλκονς, το εντός με την Aerox Sport. Έχει αρκετά ταξίδια, μετά πάει στη Βουλγαρία, είναι αρκετά δύσκολο το πρόγραμμα του, πάει στην Καρδίτσα. Και δεν είναι συνηθισμένη η ομάδα να παίζει τόσα παιχνίδια, αλλά το ξεκίνημα σίγουρα για τη ροδίτικη ομάδα είναι απολύτως θετικό. Τρεις νίκες και μία ήττα από τον Ολυμπιακό φυσιολογική και δύσκολη.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί και η διαφορά των 16 πόντων που έχασε ο Κολοσσός, ουσιαστικά στο τέλος έφυγε το παιχνίδι. Ήταν ανταγωνιστικός ο Κολοσσός σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα.
1: Εγώ δεν θεωρώ τελείως χαμένο, ξέρεις, πολύ εύκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ότι θα το χάσει εύκολα. Εκτός αν, όπως είπες, τον επηρεάσει η κούραση. Δηλαδή βγει η κούραση σε αυτό το παιχνίδι, με δεδομένο και όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν. Εγώ δεν τον έχω τελείως χαμένο από χέρι τον Κολοσσό, σύμφωνα με αυτά που έχει δείξει.
2: Ούτε εγώ το έχω, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά τον τελευταίο καιρό.
0: Αυτό το λέγαμε και
2: στην αρχή. Και αν δεν βελτιωθεί, αν παρουσιάσει την ίδια εικόνα με τη Μύκονο ή με την Πανεβέζη στο χθεσινό παιχνίδι, θα έχει τεράστιο πρόβλημα στη Ρόδο, γιατί ο Κολοσσός έχει και καλή ψυχολογία, είναι σαφέστατα καλύτερη ομάδα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οπότε αν δεν προσέξει ο ΠΑΟΚ και δεν είναι συγκεντρωμένος, είναι πολύ πιθανό να χάσει ακόμη και στη Ρόδο. Αλλά αν παίξει με βάση τις δυνατότητές του και αυτό που έδειξε κυρίως στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι το φαβορί για να πάρει τη νίκη.
1: Ακριβώς. Τέλεια.
0: Ωραία.
1: Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μάκη. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
2: Και σε εσάς, παιδιά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Μια χαρά.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Νομίζω ότι δεν αφήσαμε τίποτα στην άκρη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τα είπαμε όλα. Να υπενθυμίσουμε σήμερα Άρη στις 8, Ηρακλής στις 7 και μισή, Προμηθέας δεν το έχω μπροστά μου.
1: Νομίζω 7.
0: 7. Λοιπόν, και έχουμε και τις ελληνικές ομάδες, τις γυναικών, Αθηναϊκό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παναθλητικό, που αγωνίζονται στις διοργανώσεις. Να στηρίξετε, να τις δείτε.
1: Εννοείται, παιδιά, είπαμε, υπάρχει και δωρεάν μετάδοση, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω, έχουμε πολλά πράγματα δωρεάν στην Ελλάδα που άλλοι πληρώνουν. Ο Προμηθέας όντως είναι στις 7, έτσι, να το επιβεβαιώσουμε μία για τέτοια πράγματα. Άλλες χώρες μπορεί να τα έχουν pay per view, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να έχουν. Εμείς τα έχουμε δωρεάν και δεν τα βλέπουμε γιατί μου αρέσει το μπάσκετ. Μπάσκετ είναι, παιδιά, μπάσκετ είναι. Δεν είναι κακό. Ειδικά η Ευρωλίγκα έχει και πολύ καλό επίπεδο. Πολύ καλύτερο από άλλα που βλέπουμε. Οπότε εντάξει, δεν έχει νόημα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και εσείς όσο εμείς. Ο Μιχάλης Γιουνέλογλου και η Αθήνα Πατρινού ήταν στα μικρόφωνα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Αργυρής Παγκαρτάνης, το καθιερωμένο τεταρτιάτικο διπλό ραντεβού του, θα είναι εδώ έως τις 6 κάθε πόλη μια μπασκέτα να σας συντροφεύσει για τις επόμενες δύο ώρες. Αυτά από εμάς. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.

NASA has provided any explanation.

Ugh.